0: Στίγμα. Στίγμα. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Stigma Radio.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
6: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Σιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι γόνοι.
8: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
7: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
8: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.

0: από τον ύφαλο. Ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια, όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω, ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν

0: Λάρνακα 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.

μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα,

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
5: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
4: Το φέρι μπιζού.
5: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Στίγμα.

0: powergame.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergame.gr.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Zakynthou για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Zakynthou. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
10: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
3: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην Παλιά Πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής, επειδή απουσιάζουμε, για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
9: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.
10: Στίγμα.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια, με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
1: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
3: Αυτός είναι ο ήχος από τους πνεύμονες ενός ασθενούς με πνευμονική ίνωση. Και αυτή είναι η ανάσα του. Η πνευμονική ίνωση είναι μια σπάνια, ανίατη ασθένεια με συμπτώματα όπως η δύσπνοια και ο βήχας που οδηγούν συχνά σε λάθος διάγνωση. Ενημερώσου και βοήθησε να την αντιμετωπίσουμε. Είναι σπάνιοι, είναι λίγοι, αλλά δεν είναι μόνοι.
4: Πνεύμονες ζωής. Ελληνικός Σύλλογος Πνευμονικής Ίνωσης.
3: Ας γίνουμε η ανάσα τους.
4: Μάθετε περισσότερα στο ipfgreece.gr.
5: Στίγμα. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670.
6: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
7: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
8: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Και για δόσεις, ας το πάνω μας!

Αυτό το I love you, you pay my rent δεν παίζει στην εποχή μας. Έτσι, το τραγούδι των Pet Shop Boys γράφτηκε στα 80's, όταν τα νίκια ήταν χαμηλά. Τώρα I love you, you pay my rent. Η άλλη δεν το δέχεται, ή ο άλλος. Όχι, όχι. Το νίκη στη μέση, αν θες μισό-μισό. Και τα βρίσκουμε. Αλλιώς χαλάει το. Χαλάει το αυγολέμονο. Κόβει. Δεν προχωράει η σχέση. I love you. You pay my rent. Κάτσε ρε μεγάλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα. Κορίτσια και αγόρια, καλημέρα.

Εκεί που έχουν φτάσει τα νίκια, εύκολο το έχεις. Έτσι σου δίνει άλλους αγάπη και εσύ του πληρώνεις το νίκιο. Μαζί με την αγάπη βέβαια που του επιστρέφεις. Γιατί εντάξει, μπορείς να είναι αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου, που έλεγε ο... Ε? Ποιος το λέγε αυτό το αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Στράτο, καλημέρα. Ποιος το έλεγε το άσμα αυτό, Στράτο? Αμοιβαία τα αισθήματα, μωρό μου. Καλημέρα, καλημέρα, καλή δύναμη.

0: Αγαπημένη Τρίτη, αγαπημένη. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα.
1: Καλημέρα σας.
2: Ας το διάολο, πρωί πρωί.
0: Ο Γονίδης θα έλεγε, ωραία φίλε Γονίδαρος μου γράφει. Jukebox είσαι ρε μπαγάσα, jukebox. Έλα Λιακόπουλε, το βρήκες και εσύ. Το βρήκες και εσύ, Τάκη.

λέτε. 80's, 80's ήταν, γι' αυτό τα ξέρετε. Ήταν 80's γι' αυτό. Σου ξέ μεγάλο. Ήταν τα ελληνάδικα τότε της μόδας. Ξεδάρες.

Εκείνη την εποχή βέβαια σταμάτησε, δεν είχε ανακαλύψει έτσι τις πνευματικές δυνάμεις που είχε, να μετακινεί πράγματα εκεί, να λυγίζει κουτάλια και...

0: Λοιπόν, 45670, τηλέφωνο για τον καφέ σας από το Φουρνάρικο. Το σημείο από όπου θα απολαύσετε τον καφέ σας στην καλύτερη του, όπως τον προτιμάτε, αλλά στην καλύτερη του. Και μαζί με τον καφέ βέβαια, οι σφολιάτες, γλυκές αλμυρές, πίτες ταψιού, τα αρτοπίματα, σαντουιτσάκια, μπριοσάκια, μπαγκετούλες. Άλλα εκεί τα τορτίγες, τυλιχτά έτσι, τυλιχτές με διάφορες συνθέσεις. Το ψωμί της ημέρας, τα βουτήματα, ολόφρεσκα και χωρίς ζάχαρη. Τα γλυκά του και τα παγωτά του, αυτά με ζάχαρη. Έχει καλά δύο επιλογές χωρίς ζάχαρη, αλλά... Πάρεις γλυκό, πάρεις γλυκό χωρίς ζάχαρη. Τρώγεται, δεν τρώγεται. Με λίγη ζάχαρη τρώγεται. Από την ώρα που χαράζει μέχρι την ώρα που βραδιάζει. Delivery service. Μαζί μας και το welcome στο Ζακίνθο για τις ηλεκτρικές συσκευές που χρειαζόμαστε για το σπίτι, το τουριστικό κατάλημα και κάθε χώρο. Στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνη πληρώνεις με πιστωτική κάρτα, έχεις 4 άτοκες δόσεις. Μπορείς όμως να πληρώσεις και με περισσότερες δόσεις χωρίς κάρτα με τους φιλικότατους διακανονισμούς Welcome Stores Ακίνθου. Και τώρα όλες οι ηλεκτρικές συσκευές της εκτόσης ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Είναι η καλύτερη περίοδος για αγορές στο Welcome Stores Ακίνθου.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις συγκλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
5: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
6: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
7: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
8: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600 και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο δίπλα στο HASP. Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
9: κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950 49488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26950 55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
10: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
11: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
10: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
12: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
13: 26 950 25 798.
14: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
15: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
14: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
15: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
16: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
17: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
18: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950 22222.
17: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
18: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
19: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
20: Stigma Radio.
21: Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
22: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος. Πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μερακί. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950 33409 και 6984 985 400.

Καλημέρα Πασοκτζή, καλημέρα Κώστα Γιατρά. Τι λέει ο Αντώναρος? Κάτω από 20% η Νέα Δημοκρατία στις κρυφές δημοσκοπήσεις. Αυτό είναι ρε παιδί μου, αυτές οι κρυφές δημοσκοπήσεις. Οδεύει λέει προς το 18% με τις πολιτικές επιλογές του Μητσοτάκη. Ο Βαγγέλης ο Αντώναρος το λέει αυτό. Άμα το λέει ο Βαγγέλης ο Αντώναρος. Νέα παρά 20 στον Στίγμα, καλημέρα. Τρίτη πρωί. www.stigmafm.gr. stigmafm.gr, μπαίνεις λοιπόν στο site του Στίγμα και εκεί τα έχεις όλα. Έχεις live μετάδοση μέσω ίντερνετ, live streaming. Με ένα κλικ έχεις τον τίτλο του τραγουδιού, το καλλιτέχνη που παίζει εκείνη την ώρα σε πραγματικό χρόνο. Έχεις ακόμα και το εξώφυλλο του άλμπουμ. Μπορεί να είναι ας πούμε ένα τραγούδι να, σαν αυτό το Fly Like an Eagle, που είναι τον, δεν είναι του Seal, αλλά το έχει ερμηνεύσει και ο Seal με το δικό του τρόπο και το έχει βάλει μέσα σε ένα δικό του άλμπουμ. Ένα τραγούδι των Steve Miller Band, νομίζω.

1976 το Μάιο πρωτοειχογραφήθηκε. Καλά πάει πάντως, εντάξει, μια χαρά, ο σκληρός μου δουλεύει. Το τσεκάρω, που και που το τσεκάρω, γιατί

Λάιλα και Νίγκλ για το φίλο μου το Στράτο. Καλημέρα Κώστα Χρυσικόπουλε, καλημέρα. Ακούει τώρα αυτά, καταλάβεις τι κάνεις τώρα Πασοκτζή? Ε, με αυτά που στέλνεις εδώ και εγώ τα μεταφέρω. Ακούει ας πούμε ο Χρυσικόπουλος τις κρυφές δημοσκοπήσεις.

Άντε λέει ένα καλό transition πασοκάρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τάσος ο Τζίμις λέει καλημέρα στον Νότο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για τα λουλούδια. Τι μου γράφει ο Τάσος, παιδιά, καλημέρα από τον Νότο που σου στέλνει λουλούδια. Έλα, έχετε λουλούδια πλέον εκεί? Ξεκίνησε η αποκατάσταση του χιτά του σκοπού. Αρχίζουν και φυτεύουν λουλούδια. Είναι κρυφές δημοσκοπήσεις, λέει, γιατί στην Ελλάδα, την Ελλάδα λέει, την κυβερνάει το κρυφό Πασόκ μέσω του Μητσοτάκη. Έχει 16 υπουργούς, υφυπουργούς, γενικούς γραμματείς. Άρα είναι η Νέα Δημοκρατία κάτω από το 20 ή το Πασόκ το κρυφό. Έχει μία βάση αυτό, αν το κάτσεις και το αναλύσεις. Έτσι δεν είναι? Γιατί τι είναι τώρα, ας πούμε, η σημερινή Νέα Δημοκρατία, η σημερινή κυβέρνηση? Δεν έχει ένα 30% Πασόκ μέσα?

0: Ο Πασοκτζής λέει αυτή που λέει Στάθη είναι τέος Πασόκη. Τι πάει να πει τώρα τέος, τι πάει να πει. Έχουνε παιδί μου 20 χρόνια, είχανε ένσημα, είχανε κολλήσει ένσημα στο κόμμα. Τι πάει να πει τέος. Έχουν πάρει τις πρώτες υπουργικές θέσεις με κυβέρνηση Πασόκ. Τι πάει να πει τέος Πασόκη. Κατά βάθος είναι Πασόκη, κατά βάθος. Απλά είναι προοδευτική η Πασόκη, δηλαδή κοιτάνε και λίγο πιο δεξιά. Δηλαδή, εντάξει, σου λέει τι θα κάνουμε. Αφού μόνοι μας δεν μπορούμε να πάμε πουθενά, να μετακινηθούμε λίγο εμείς πιο δεξιά, να έρθουν δεξιά λίγο πιο κεντρικά. Το εντάξει, ωραία, τα βρούμε. Ο Κώστας ο Χρυσικόπουλος πάντως, Κώστα Γιατρά, λέει ότι 30 του Πασόκ δεν κάνουν ούτε μισό Σπυρίδωνα. Μπουμπούκος, ο Μπουμπούκος, ο Μπουμπούκος. Σαν τον Μπουμπούκο. Άντε βρες ένα στο Πασόκ σαν τον Μπουμπούκο.
1: Χαίρετε παιδες.
0: Νάκη Μπουμπούκα. Μικ Χάκναλ και Simply Red, Thrill Me. Soul to soul. Soul to soul. Oh, oh. Αγαπημένο. Get a life.

0: you know you gotta get a life.
1: Μουσικάρες, λέει ο Στράτος, αεροπλάνα μας έχεις κάνει πρωί-πρωί. Παρακαλώ, προσδεθείτε. Και μείνετε στις θέσεις σας μέχρι να σβήσει η φωτεινή επιγραφή.

Όσοι πήγαν Pet Shop Boys είδαν και σε Δετιέν. Λοιπόν, για να δούμε την επικαιρότητα. Πέμπτη μέρα που μένεται η καταστροφική πυρκαγιά στο μέτωπο της φωτιάς εκεί στην Βιωτία, μάλλον από τη Βιωτία έφτασε στη Δυτική Αττική. Πάνω από 132.000 στρέμματα δάσους, σπίτια και επιχειρήσεις έχει κάψει

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, αυτή την ώρα οι προσπάθειες επικεντρώνονται στην περιοχή από την Ψάθα προς τη Λούμπα, καθώς εκεί υπάρχει το μόνο ενεργό μέτωπο. 526 πυροσβέστες, 29 πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα. Και μέχρι στιγμής επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

0: Και τα ρεπορτάζ βέβαια δίνουν και παίρνουν και οι συζητήσεις και το ένα τ' άλλο. Τι έφταξε, πώς είχαμε τόσες φωτιές και ειδικά αυτή την τη συγκεκριμένη που ακόμα καίει.
1: Έχουμε συλλήψεις για την πυρκαγιά στη Βιωτία.
2: Σε ευχαριστώ, Παναγία.
3: Θα σας πω λοιπόν ότι μιλάμε για μια πυρκαγιά που το σημείο 0 φαίνεται πως είναι το δίκτυο μεταφοράς, ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες.
4: Και αυτές οι ανεμογεννήτριες πρέπει να μπουν κάπου.
5: Στο βάτο σου!
3: Και πώς σημειώθηκε? Σημειώθηκε λόγω ταλαντώσεων και σπινθυρισμών που προκλήθηκαν σε αυτά τα
5: καλώδια. Άρα δηλαδή ζάχαρη.
3: Πήγαν στο σημείο 0 ένας ηλεκτρολόγος μηχανικός με τη συνδρομή ενός δικαστικού πραγματογνώμονα, έκαναν αυτοψία και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι αυτή είναι η αιτία έναρξης πυρκαγιάς.
6: Καλά, δεν τρέπεστε λίγο, βρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Ειλικρινά σας μιλάω.
3: Θα μου επιτρέψεις μάλιστα να σου πω για τους συλληφθέντες. Ποιοι είναι οι συλληφθέντες? Ο ένας είναι. Έχει την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού. Είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου. Ο δεύτερος είναι ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
7: Μπουκέτο στα αυτιά από πίσω να χάσει έξι μας.
3: Ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος του ιδιοκτήτη του εις εταιρείας, ο οποίος αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο του αυτόφορου.
8: Κύριε, κύριε εισαγγελέα, ρίξτε στο γέτη κουλέα.
9: Γιατί εδώ πέρα υπάρχουν και άλλα θέματα. Με ποια πρωτόκολλα ασφάλειας λειτουργούσε αυτή η επιχείρηση?
1: Προφανώς
9: με τις ανεμογεννήτριες.
10: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
9: Και κυρίως, ο καθένας μπορεί να λειτουργεί όπως θέλει, Χρυσά μου.
1: Κύριε Χαλάρη, να πάρουμε ποιος ένα σχόλιο.
9: Ποιος διασφαλίζει τις προϋποθέσεις?
1: Έτσι είναι.
9: Και ελέγχει κατά τις οποίες λειτουργούν.
1: Να...
9: ποιος ξέρει.
1: Δούμε λίγο, κύριε Χαλάρη, υπήρχαν δικλείδες ασφαλείας σε αυτή την περίπτωση?
9: Όχι.
1: Από ό,τι φαίνεται, μάλλον όχι.
11: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο.
12: Ποιος ήρθε?
11: Καμία κατάσταση μέσα σε δασικές περιοχές, όμως να είναι ανεμογεννήτριες, να γίνει ένα πάρκα φωτοβολταϊκό.
9: Τι εννοείτε, κύριε Χαλάρη, ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες είναι πιθανό να έχουμε εστία πυρκαγιάς?
7: Αυτά σου λέω λοιπόν!
9: Αυτό καταλαβαίνω από αυτό που λέτε.
11: Θα μπορούσε να είναι και αυτό, ναι.
9: Έπρεπε να δείτε τις αντιδράσεις. Είχαν μείνει οι Ευρωπαίοι έτσι. Πώς το κάνετε στην Ελλάδα αυτό? Δεν το έχουμε αυτό.
11: Δεν υπάρχει συγκροτημένο σχέδιο για οποιαδήποτε δραστηριότητα εντό δραστηριοτική περιοχή.
9: Οποιαδήποτε όπου για να τα ξέρουμε όλα.
11: Η οποία να δίνει σαφείς κανόνες ασφαλείας.
9: Μα είναι δυνατόν, κύριε Χάλαρη? Έχουμε σε πάρα πολλές βουνοκορυφές έχουμε εγκατεστημένες ανεμογεννήτριες. Είναι δυνατόν να μην υπάρχουν έλεγχοι και προϋποθέσεις ασφάλειας?
6: Ελλάδα 2.0.
9: Δηλαδή, επαφείτε στο φιλότιμο του καθενός ή στην ευσυνειδησία του?
13: Καλά, κρασιά.
11: Ακριβώς, αυτό το πράγμα
1: είναι. Άρα, δηλαδή, όπου έχουμε ανεμογεννήτριες, θα κάνουμε το σταυρό μας?
14: Έτσι λοιπόν, ξεκινάμε το σημείο του σταυρού από το κεφάλι και λέμε Άγιος ο Θεός, στην κοιλιά Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς.
7: Ξυπνήστε!
15: Σήμερα, άρεσε, θα έχει το γάλα, ρε.
9: Είμαστε ένα πραγματικό μπουρδέλο.
0: Ωραία, έτσι. Για να έχουμε το νου μας εδώ που έχουμε τρεις ανεμογεννήτριες πάνω εκεί στο Λίβα. Για να έχουμε το νου μας. Λοιπόν, πάμε τη δεύτερη βόλτα στην αγορά και επιστρέφω.
16: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
17: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε.
12: μας βρήκε.
18: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα. Συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
19: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
20: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
21: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
22: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
23: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
24: Περπατώ, περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
25: Stigma Radio. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
25: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
25: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Ρεγκίνα. Καλημέρα Ρεγκίνα. Καλημέρα. Δέκα Αυγούστου. Έχω κάτι τελευταίες δουλειές εδώ. Έχει καλή σοδιά φέτος, Μάκη. Έχει ο Τάκης καλή σοδιά φέτος. Θα τα δώσει, θα κατέβει σε πάγκο. Έχει νοικιάσει πάγκο στη Λαϊκή. Να μαζέψει το χρήμα και θα έρθει στη Ζάκη, θα το χαλάσει. Τις καλημέρες του σου στέλνει, by the way. Ο κήπος πετάει, λέει, πετάει ο κήπος.

0: Καλημέρα στην παρέα. Τι ανησυχείς για τις ανεμογεννήτριες, ρε φίλε? Εδώ τα κάψαμε όλα τα βουνά. Εκεί θα κολλήσουμε να πούμε τώρα.
1: Καλημέρα Τιμόθε, καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Δεν ξέρεις τι γίνεται καμιά φορά. Λίγο πιο εκεί να πάει φωτιά, πάει στα σκουπίδια.

Λοιπόν, καλό καιρό θα έχουμε σήμερα. Άνεμη δυτική βορειοδυτική 3 έως 5. La temperatura sarà da 20 a 35, 36 gradi. Δροσούλα τις πρωινές ώρες και τις βραδινές. Το μεσημέρι θα κάψει λίγο. Είναι επιδερμίδα ο ήλιος, 35-36. Ωραία μέρα για τη βγάζεις όλη μέρα θάλασσα. Πορτοκαλί συναγερμό έχουμε σε αρκετές περιοχές. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στη Μητρόπολη Αθηνών το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών. Πολλές φορές υπουργός, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας το 93 μέχρι το 97. Γόνος σημαντικής πολιτικής οικογένειας με απότερη καταγωγή από τη Βαρβίτσα Λακωνίας, που έχει εκπροσώπους στη Βουλή των Ελλήνων από τις πρώτες δεκαετίες της ιστορίας του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Καταλαβαίνετε, Λακωνία τώρα. Η Λακωνία και η Μεσσηνία βγάζει.

είναι πεζοπορία από την Αλβανία στην Ελλάδα. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σε χαράδρα και ο 22χρονος φίλος του ζήτησε βοήθεια από διερχόμενο όχημα.

Βρήκαν και τον δράστη της δολοφονίας της 38χρονης Βρετανίδας, της οποίας η σωρός βρέθηκε μέσα σε μια βαλίτσα. 26χρονος Αφγανός. Βρήκανε και φωτογραφικό ντοκουμέντο όπου φαίνεται ο 26χρονος να κινείται πεζό στην οδό Ευελπίδων, μεταφέροντας σε μια ταξιδιωτική βαλίτσα τη σωρό της Βρετανίδας, καθώς και μια μπλε σακούλα αγνώστου περιεχομένου.

Στον Όλυμπο είχαμε άλλη τραγωδία. 32χρονος φέρεται να έπαθε ανακοπή όταν βούτυξε στη Βάθρα. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Είναι αυτό που λένε ξύλιασε. Κρίμα, θέλουν προσοχή αυτά τα... τα τζάρντα. Αυτά τα τολμήματα θέλουν προσοχή. Θέλουν μια προθέρμανση, θέλουν μια... Έτσι, δεν είναι, πας πέφτεις έτσι μέσα σε παγωμένα νερά ενός ποταμού ή ενός κατάστασης.

0: θυμάσαι.
1: Να μην ξεχάσει, πες του που θα έρθει από την Καλαμάτα να κάνει μια βόρτα στη χώρα. Για να μπορεί να χαλάσει τα λεφτά του, δηλαδή, ο άνθρωπος, έτσι. Κι άμα βρει παρκάρισμα, να μου τρυπήσει τη μύτη με το σουβλί. Το σουβλί.
2: Μα δεν πάει αυτός. Αυτός το καλοκαίρι πάει πάνω βολήμα. Πάει βολήμα, εξαφανίζεται. Μόνο τα βράδια κυκλοφορεί.
3: Πάντως, παιδιά, οι ανακοινώσεις για τις ανεμογεννήτριες δεν ισχύουν όλα αυτά που λένε. Πολλά από αυτά είναι ψέματα.
2: Εντάξει, εσύ ξέρεις. Έχεις κάνει τις ανεμογεννήτριες. Για την Κεφαλονιά μπορεί ο κόσμος να αισθάνεται ασφαλής. Έχεις κολλήσει ένσημα. Τάκι, λέει ο Κώστας Χρυσικόπουλος, θα καταφέρω, λέει, να μαζέψω τα λεφτά για βενζίνες, διόδια και εισιτήρια καραβιού, θα έρθω και εγώ προς το τέλος Αυγούστου. Όλα εξαρτώνται από τον καροτέν, λέει, και τα μονοπόλια. Οπα!

Καλημέρα, John. Καλημέρα. Καλημέρα. Last trip to the gym. Sometimes it looks like a trip. Ταλαιπωρία στον δρόμο που περνάει ο άλλος για να κατέβει από το βασιλικό να πάει γυμναστήριο και να γυρίσει. Είναι σαν ταξίδι, σαν ένα μικρό ταξίδι τον Αύγουστο. Κάνει να περάσει από το Αργάσι, παιδιά, τι τάξη, τι αλφαδιά. Δεν τον νίκασε και το πάρκινγκ φέτος ο δήμαρχος εκεί απέναντι από τη Μιμόζα. Και παίζουμε τα μονά ζυγά τώρα τις ώρες αιχμής στο Αργάσι. Και υπάρχουν βέβαια και πάντα αυτοί οι ανίκητοι. Οι ανίκητοι. Οι ανίκητοι είναι οι λύθοι. Αυτή η βλακεία είναι ανίκητη. Δεν υπάρχει κάτι άλλο πιο ανίκητο από τη βλακεία. Που διπλοπαρκάρουν ή παρκάρουν στην απέναντι πλευρά για να κάνουν τη δουλειά τους. Τις ώρες αιχμής πάντα.

0: Περιμένετε τώρα την ανάπλαση της παραλίας του Αργασίου. Εκεί έπρεπε να γίνει ένα έργο με ένα δεύτερο δρόμο μπροστά από τα ξενοδοχεία, δίπλα στη θάλασσα. Αυτό θα ήταν έργο πνοής και αναπνοής.
1: Εκεί στο βασιλικό να μπαζάς σε άλλες περιοχές.
0: Έτσι πες τα.
2: Ο δήμαρχος θα την πληρώσει. Κουβά θα πάει, έτσι. Αυτός και ο επόμενος, βέβαια, άμα συνεχίσει το ίδιο τροπάρι. Ποια συγκοινωνιακή μελέτη, ποιοι χώροι στάθμευση για τους μόνιμους κάτοικους. Εδώ τον εγγράψανε τον άλλο, τον φίλο Κυριακή πρωί, φίλε. Του πήρανε και τις πινακίδες μέσα στην Αλεξάνδρου Ρώμα. Κάτοικος Αλεξάνδρου Ρώμα, έτσι. Ρεντίκολο μιλάμε οι άνθρωποι, ρεντίκολο.
0: Γιατί δεν κατάλαβα την Κυριακή, γιατί. Τι είναι Κυριακή δηλαδή. Τι είναι η Κυριακή? Δακτύλιο έχουμε και δεν έχουμε την Κυριακή θέμα. Δεν έχουν δακτύλιο στην Ρώμα, καλέ μου φίλε, αγαπημένε Τιμόθε. Έτσι, πάρτε το απόφαση. Η Αλεξάνδρου Ρώμα είναι πεζόδρομος. Period, που λένε και στην Βρετανική. Τέρμα και τελείωσε.
2: Κυριακή 10 η ώρα το πρωί, αδερφέ, μέσα στη Ρώμα. Μόνιμος κάτοικος 10 η ώρα, έτσι μπορεί να πάει να πάρει τα παιδιά του για μπάνιο. Ξέρω εγώ, οι τσιγκέρους.
0: Είναι μέσα στο ωράριο φορτοεκφόρτωσης. Άμα είναι μέσα στα πλαίσια του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης, βεβαίως. Έχει δικαίωμα, δεν έχει σημασία τι φορτώνει.

πάντες και να πάω να βοηθήσεις τη σταφίδα που μαζεύουνε τώρα στη Ζάκυνθο. Πάω στο Τιμόθεο να βοηθήσεις που μαζεύει τη σταφίδα.

0: Θα μας το κόψουν οι διαφημίσεις το τραγούδι, θα μας το κόψει. Θα το θα ξαναπαίξει αμέσως μετά την επιστροφή από το break.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
6: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
7: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
8: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
2: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
3: 26950-25-798.

Μπάγια Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
3: Stigma Radio. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.

0: Καλημέρα σας.
1: Άστο διάολο, πρωί.
2: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.
3: Καλημέρα στην κακή σου και τη μαύρη σου.

Λοιπόν, κραυγή αγωνίας από τους κατοίκους της περιοχής των Καμινίων, οι οποίοι εδώ και καιρό τώρα, έτσι, γιατί έτσι με αφορμή δοθήσεις και των πυρκαγιών από τα δίκτυα των ανεμογεννητριών, εργολάβος λέει της ΔΔΕ στα Καμίνια και πίσω από την εκκλησία της Αγίας Μαρίνας έκοψε τα κλαδιά ενός δέντρου. Το κατακρεούργησε το δέντρο βέβαια, γιατί προφανώς ακουμπούσαν τα καλώδια της ΔΕΗ. Ακουμπούσαν τα κλαδιά πάνω στα καλώδια. Ενημέρωσε τους υπεύθυνους ότι αμέσως, πιθανόν την επόμενη μέρα, θα ερχόταν ο ίδιος να τα μαζέψει. Έχουν περάσει 10 μέρες και κανείς δεν ήρθε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι καλοί ζακυνθινοί πολίτες, καλοί εντός εισαγωγικών εδώ η συμπολίτησά μας, πάνω στα ξερά πλέον κλαδιά έχουν ρίξει και σκουπίδια. Ο κόσμος καίγεται από άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα εξαιτίας πολλών αιτιών. Πυρκαγιές κατακαίουν περιουσίες. Ένα τσιγάρο να πετάξει κάποιος και εκεί θα γίνει παρανάλωμα του πυρός. Θα πέσει μήνυση στον εργολάβο του ΔΔΕ. Γιατί δεν κάνετε μήνυση? Κάντε μια μήνυση. Θα μου πεις εντάξει, έχεις τώρα λεφτά να δίνεις σε δικηγόρους και το ένα και το άλλο. Κάντε ένα χαρτί τουλάχιστον. Κάντε ένα χαρτί στον προϊστή.

Δώστε του περιθώριο μια-δυο μέρες που κανονικά δεν θα έπρεπε ούτε αυτό το περιθώριο να του δώσετε. Λοιπόν, δεν είναι πρώτη φορά που διαπιστώνει κανείς ότι μπαίνει εργολάβος του ΔΕΔΙΕ σε περιουσίες, κόβει κλαδιά δέντρων γιατί ελοχεύει κίνδυνος να δημιουργηθεί βραχυκύκλωμα επειδή τα κλαδιά ενός ψηλού δέντρου ακουμπάνε ή κάποια στιγμή μπορεί να ακουμπήσουν πάνω στα καλώδια. Κόβουν τα κλαδιά, τα παρατάνε και φεύγουν.

Καλημέρα Γιάννη Μαρίνο, καλημέρα. Καλημέρα Ντίνο Κωστάκη. Καλημέρα φίλε μου, λέει καλή δύναμη και υπομονή. Θα τα μαζέψει τα κλάδια, αλλά δεν είπε πότε. Κοίταξε, εγώ ήξερα ότι τα αφήνουν ρε παιδί μου έτσι κάνα 15 μέρες να ξεραθούν για να είναι πιο ελαφριά το φόρτωμα, κατάλαβες. Εδώ όμως κάτι εργολάβοι φίλοι εδώ μου στέλνουν, λέει ο εργολάβος δεν είναι υποχρεωμένος να τα μαζέψει. Εξαρτάται τι προβλέπετε από τη σύμβαση, κύριε. Εξαρτάται. Εγώ πάντως όποτε μπαίνουν στην περιουσία μου τους υποχρεώνω να τα μαζέψουν. Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, έχω ζητήσει να με ενημερώνουν όταν πρόκειται να γίνει κάποια τέτοια παρέμβαση. Παλιά δεν ενημέρωναν, μπαίναν έτσι του γουρού την περιουσία του αλουνού, επειδή είναι μια κολόνα μέσα την περιουσία. Ξέρεις τι λες, εντάξει, άμα ξέρεις τι λες, εντάξει. Εγώ σου λέω ότι εξαρτάται από τη σύμβαση. Δεν είναι όλες οι συμβάσεις ίδιες. Τώρα αν για τον εργολάβο του ΔΔΕ ισχύει αυτό που λες, έχει καλός. Θα μπορούσε όμως, έτσι, να ενημερώσει τους κατοίκους ότι δεν είμαι υποχρεωμένος να τα μαζέψω. Θα πρέπει να έρθει η δημοτική αρχή να τα μαζέψει. Να τα λέμε αυτά.

0: Έτσι. Λοιπόν, έχει τσουβέλα σήμερα στο Υπαίθριο Θέατρο. Ευκαιρία για όσους το χρειάζονται να γελάσετε. Για όσους το χρειάζεστε, ευκαιρία να γελάσετε. Εντάξει, δεν φτάνει μόνο το 2 ώρο εδώ το πρωινό που τα λέμε όλα ωραία και γελάμε. Εντάξει, ξεκινάει η διάθεση τώρα το πρωί, αλλά τι ωραία να κλείνει και η διάθεση έτσι. Να κλείνει η μέρα, να κλείνει το βράδυ σας με γέλιο, με πολύ γέλιο.
1: Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Να είμαστε καλά. Είναι η εκπομπή. Πάρε 5. 4-5-20 δηλαδή. Χειροκρότημα στην ορχήστρα μου. Παίρνει 70 ευρώ το άτομο και εγώ 6.000. Πάρε 5. Netflix. Που σε δύο μύδι. Γιατί κάνω έκο, γιατί θα μιλήσω, ίσω για πανηγύρια. Ήρια. Κάτω πάλι. Πολύ ωραίο μαλάκα, δηλαδή.
2: Εγώ φοβήθηκα.
1: Έχω σειρά για χορό και στη δίνω. Όλοι έχουμε αυτά τα πανηγύρια. Εντάξει, ανοίγει ο καιρός. Εν τω μεταξύ δεν γίνεται μόνο στα χωριά τώρα, γίνεται στην Αθήνα. Σεφ, γαλάτσι. Μπορεί να ανοίξουν στην Παλακάσα, στον Τεραβάη. Να ανοίξει εγώ τσαμπά. Θέλω να είμαστε μαζί συνέχεια. Γεια σου,
2: Γάλανε ένα γαμάτο opening με τη Γότσα Μπάγκα και τον Δημήτρη Γκορίτσα, ξέρω εγώ. Λες και την Γκορίλατζ.
1: Πολύ ωραίο θέμα το πανηγύρι, πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει δηλαδή, πεθαίνω, τρελαίνομαι, χάνομαι.
2: Έχει μια διαδικασία, έχει ωραίο, είναι ωραίο δηλαδή.
1: Και όλα ξεκινούν από την ορχήστρα, ξέρεις, από τις αφίσεις που. Εντάξει, φοβερό αυτό με τις αφίσεις που είναι μία αφίσα πάνω στην άλλη. Είναι επίξ λάξη με την πυργάκι. Και δίπλα νοικιάζονται δωμάτια, γκαρσονιέρε. Δηλαδή, ξεκινάς με την ορχήστρα, βλέπεις την αφίσα, τον τραγουδιστή. Λες, ο Brian Adams. Ή ο Thor, Λες, θα έρθει τρομερό μανάριστο. Δηλαδή, οι γκόμενες βάφονται. Εντάξει, για το πανηγύρι, βάφονται, κάνουν αυτό το. Τη σκιά που μάλλον φταρνίζονται την ώρα που βάφονται. Κάνουν. Και είναι όλες κλεοπάτρες. Εμένα μου αρέσει γιατί βλέπεις τον κλαρινίστα, πρέπει να έχει χαθεί στην Νικολούλη. Βλέπεις 32 χρονών, το βλέπεις στην αφίσα έτσι. Ταινία, κανονική ταινία.
3: Και βγαίνει από ένα συνήθως ένα μπεμβεδάκι 3-16. Χαμηλωμένο, βγαίνει με το φωταράκι του απ' έξω. Και λες αυτός που πρέπει να λέει χρόνια πολλά να σε καταπέψω.
1: Δεν έχει πάρει 9 παλμού. Πίεση 7 η μεγάλη, 2 η μικρή. Η καρδιά είναι έτσι. Πότε θα φύγω. Και προσπαθεί να ανέβει εκεί στο πατάρι, στο βλέπεις.
3: Χρόνια πολλά.
1: Και δεν κατεβαίνει ποτέ από εκεί. Γιατί ποιος θα τον ξανανεβάσει. Και λες μαλάκα αυτός είναι. Τον κοιτάς και λες αυτός. Αλλά και ο χώρος παίζει ρόλο έτσι. Ο χώρος δηλαδή, εντάξει, μην περιμένετε καμιά ακουστική. Σαν άστραπη! Σπανουδάκι, ότι είναι όλα τέλεια, μεθοδία και όλα αυτά. Βαγγέλης Παπαθανασίου, Ηρώδιο και τέτοια. Περιμένετε τέτοια πράγματα. Εκεί που σταματάει το τραγούδι, χούδι. Ακούσα από κάτω. Λες μαλάκα, πού είμαστε.
0: Λοιπόν, έχει να πεις πολύ γέλιο, παιδιά. Με το Τζούβι το βράδυ. Πιστεύω θα το γεμίσει το θέατρο. Έλα, θα σας δω εκεί. Σας χαιρετάω τώρα, I was made for loving you. The kiss. Give it all to you. Kisses to all. In the darkness. Τα λέμε tomorrow. Same time, same place, same frequency. Stigma Radio 97.6. Yeah. Ως τώρα εδώ μαζί με το λαδολέμονο. Το μεσημέρι με μαγειρευτά και ψητά. 33409. Πάρε τηλέφωνο να ρωτήσεις τι έχει σήμερα το μενού. Τα μαγειρευτά. Τα ψητά του είναι κορυφαία, εντάξει, γι' αυτό έγινε διάσημο το λαδολέμονο χρόνια. 33-409 ψητά. Μόνο ψητά το βράδυ. Και μόνο από Δευτέρα έως και Σάββατο. Την Κυριακή δεν έχει. Να κάνετε δίαιτα. Να πάτε αλλού. Αμάν δηλαδή κόλλημα και αυτό, δηλαδή με το λαδολέμονο. Λίγο αποτοξίνωση. Την Κυριακή να κάνετε λίγη αποτοξίνωση από το λαδολέμονο. Αλλάξτε σως, βάλτε πιπεράτη, ξέρω εγώ. The fast track delivery. Τον καφέ μας και σήμερα μας σερβίρισε τέλεια. Το φουρνάρικο 45-670 για να έρθει ο καφές σας εκεί που είστε. Ο κλιματισμός, για τον κλιματισμό φρόντισε το Welcome στο Ζακίνθο. Στην κεντρική διασταύρωση στο Γαϊτάνι. Με 4 άτοκες δόσεις, αν με πιστωτική πληρώσεις. Πολλές περισσότερες αν θέλεις, πιο χαμηλές δόσεις, χωρίς κάρτα. Εντάξει, ευχαριστημένος Πασοκτζή από τις μουσικάρες σήμερα. Ευχαριστημένος. Ο Στάθης λογοθέτης διάλεγε τις μουσικές, μιλούσε στο μικρόφωνο σχολιάζοντας την επικαιρότητα και ό,τι άλλο χρειάζεται να επισημαίνουμε.
4: Αγαπημένε μου!
0: Αύριο πάλι μαζί. Μέχρι αύριο να είστε χαρούμενοι. Πάρα πολύ προσεκτικοί στους επικίνδυνους δρόμους με τους επικίνδυνους οδηγούς τώρα τον Αύγουστο εδώ στη Ζάκυνθο. Και ευγενικοί με τους γύρω σας. Η ευγένεια σκοτώνει, παιδιά. Να είστε ευγενικοί με τους γύρω σας. Μην εξάπτεστε. Ψυχραιμία και υπομονή. Γεια χαρά σε όλες, γεια χαρά σε όλους.
3: Μας υποχρέωσες.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
7: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι! Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
6: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
8: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
6: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
9: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
10: Stigma Radio.
11: Who doesn't understand pain?
12: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό.
13: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα
4: πάντα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας

0: ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape, ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape, λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
5: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Στίγμα.
9: Το φέρι μπιζού.
10: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Είμαστε ήδη 5 λεπτά μετά τις 10 εδώ στον Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί. Σήμερα είναι Τρίτη, 4 Αυγούστου. Μη λες fire, μη λες φλόγες, φωτιές και πυρκαγιές, έχουμε καεί, έχει καεί μισή Ελλάδα.

Ελίσαξες εσύ με τις φωτιές. Σήμερα φυσικά ο καιρός είναι έθριος, η θερμοκρασία είναι στους 30, αλλά η αίσθηση είναι για περισσότερο, διότι έχει υψηλό ποσοστό υγρασίας και όσο θα πηγαίνει προς το βράδυ θα αυξάνεται αυτό. Άνεμοι δυτική, βόρειο-δυτική. Είναι ασθενής τώρα, είναι στα 2 με 3 μποφόρ, αργότερα από το απόγευμα και μετά θα φτάσουν μέχρι και τα 5 μποφόρ. Εσείς μην ξεχνάτε ότι μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε μαζί μας, έχετε αυτή τη δυνατότητα.

Μας ακούτε από την ιστοσελίδα stigmafm.gr και από εκεί έχετε τρεις διαφορετικούς τρόπους να επιλέξετε για να στείλετε το μήνυμά σας. Είτε είναι γραπτό, είτε είναι ηχητικό, ό,τι θέλετε εσείς, ό,τι θεωρείτε σημαντικό, μέσω WhatsApp, μέσω email ή μέσω Viber. Τρεις διαφορετικοί τρόποι. Πάντα μαζί μας είναι η εταιρεία Μπράτης, η οποία βεβαίως και έχει πάρα πολλά είδη για το σπίτι και την επιχείρηση. Έχει τα μοναδικά έπιπλα της Sofa Company. Έχει φωτιστικά δάπεδα και κουρτίνες και κουρτινόξυλα, εννοείται, για όλο το σπίτι, καθώς και υφάσματα. Έχει τα κορυφαία ανατομικά στρώματα της Elite Strom. Για να ξεκουραζόμαστε πραγματικά και να το αισθανόμαστε αυτό. Και βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο και είδη για εξωτερικούς χώρους. Αν θέλετε να αποκτήσετε τα λευκά είδη Νεφ Νεφ ή Γκίλα Ρος, θα τα βρείτε στην πόλη, Φωσκόλου 19. Να πω για σήμερα χρόνια πολλά στον Εξακουστοδιανό. Να το ξαναπώ, Εξακουστοδιανό. Μάλιστα. Τον Μαξιμιλιανό, την Ξακουστή και τον Ξακουστό. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Σαν σήμερα το 1792 γεννήθηκε ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής Πέρσι Σέλεϊ. Από τα έργα του είναι και ο Προμηθέας Λιόμενος.

Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψουβούργων. Το 1821 γεννήθηκε ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ο ιδρυτής βέβαια της εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ Λουί Βιτόν. Το 1865 καθιερώνεται ο ύμνος «Εις την ελευθερία» που έγραψε ο ποιητής μας, ο Διονύσιος Σολωμός, καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας.

0: Το 1875 έφυγε από τη ζωή ο Δανός παραμυθάς Hans Christian Andersen. Το 1901 πρέπει να πούμε ότι γεννήθηκε μια από τις μεγαλύτερες μορφές της jazz μουσικής. Μιλάμε για τον Louis Armstrong.
1: Like the knife.

Στέλνει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα εάν θα έχουμε βροχές σήμερα. Όχι, δεν προβλέπονται βροχές σε καμία περίπτωση. Και ενώ ακούμε Louis Armstrong, συνεχίζουμε. Το 1936 ο Ιωάννης Μεταξάς επιβάλλει δικτατορία στην Ελλάδα, που θα μείνει και στην ιστορία ως καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1940 γεννήθηκε ο David Crosby, μέλος των Birds και των CSNY, ενώ το 1942 γεννήθηκε η pop soul τραγουδίστρια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Timmy Euro. Το 1960, μετά από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκλεκ, Έλληνας δηλαδή, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Like το 1974, μετά την πτώση της Χούντας, επιστρέφει στην Ελλάδα ο Μίκης Θοδωράκης. 10 χρόνια αργότερα, το 1984, ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 82 κιλών της Ελλήνο-Ρωμαϊκής Πάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, ενώ στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίτης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Το 1990 έφυγε από τη ζωή ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, όπου μαζί με τα 4 αδέρφια του ίδρυσαν την γνωστή αυτοκινητό βιομηχανία Μαζεράτη. Το 1991 πέθανε ο ποιητής Νικηφόρος Βρετάκος και τέλος το 1992 η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο Ταεκβοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης.

Λοιπόν, και σήμερα συνεχίζεται η μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Έχουμε μάχη σε τρία μέτωπα. Here we go. Μπήκαμε στην πέμπτη ημέρα που αφορά την, την μάχη με τις μεγάλες πυρκαγιές στη Δυτική Αττική. Είναι τρία τα ενεργά μέτωπα. Το πρώτο βρίσκεται βορειοανατολικά στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή και Άγιος Νεκτάριος. Το δεύτερο εκτείνεται από την Ψάθα μέχρι την Λούμπα και το τρίτο εντοπίζεται στην νοτιοανατολική πλευρά στις περιοχές Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Μέχρι στιγμής οι πυρκαγιές σε Αττική και Βιωτία έχουν κάψει 133.000 στρέμματα και έχουν προκαλέσει τεράστιες ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, γεωργικές εκτάσεις, καλλιέργειες και όχι μόνο.

0: Yeah.
1: Και βέβαια, όπως λένε και οι ειδικοί, οι πυρκαγιές δεν τελειώνουν όταν σβήσουν οι φλόγες, διότι υπό την έννοια ότι οι επιπτώσεις είναι δραματικές στα οικοσυστήματα, στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, βέβαια, έτσι, διότι όταν το περιβάλλον, τα οικοσυστήματα καταστρέφονται, χάνονται με αυτόν τον τρόπο, επηρεάζεται άμεσα και η ανθρώπινη ζωή. Περιττό να πω ότι η αντιπυρική περίοδος, έτσι με αφορμή τις μεγάλες φωτιές, η αντιπυρική περίοδος ισχύει, μην το ξεχνάτε, μην κάνετε υπαίθριες εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν, απαγορεύονται, έτσι, απαγορεύονται ρητά, που μπορεί να προκαλέσουν πιθανή αιστεία φωτιάς, μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Τα πρόστιμα είναι εξοντωτικά. Πρέπει να είστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί.

Σήμερα στις 12 το μεσημέρι θα γίνει η εξόδιος ακολουθία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του ιστορικού πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας, που απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών, στην Ιερά Μητρόπολη Αθηνών, και εν συνεχεία ταφή του θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, ενώ τον επικίδιο θα εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από εκεί και πέρα, είχαμε τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων για την, μετά την εισβολή των μεταναστών στη Θέουτα. Μιλάμε για Ευρωπαίους Υπουργούς, εννοώ εσωτερικών και μετανάστευσης, έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Ο Έλληνας αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Πλεύρης, επισήμανε τις αδυναμίες του ισχύοντος Ευρωπαϊκού Συμφώνου μετανάστευσης σε συνθήκες κρίσης. Η χώρα μας υποστηρίζει την ανάγκη για αυστηρότερη φύλαξη των συνόρων, αύξηση των απελάσεων και περιορισμό των παραγόντων που κατεστούν τις ευρωπαϊκές χώρες ελκυστικούς προορισμούς. Με λίγα λόγια, όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης.

Λοιπόν, για να πάμε τώρα στα τοπικά μας, στα δικά μας. Καταρχάς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση. Χθες το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή εκεί στο Μαραθωνήσι εντοπίστηκε ένας Βρετανός υπηκός, ο οποίος ήταν εδώ στη Ζάκυνθο για διακοπές. Χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στη θάλασσα. Νωρίς το απόγευμα έγινε αυτό, περίπου στις 5, από άλλους επισκέπτες εκεί στο Μαραθωνήσι. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ και ήρθε το πλωτό ασθενοφόρο και τον παρέλαβε, επαναλαμβάνω, χωρίς τις αισθήσεις του. Και μετά βέβαια έγινε η διακομιδή του μέσω ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, όπου κρίθηκε αναγκαία η εισαγωγή του στη μονάδα εντατικής θεραπείας και η κατάσταση της υγείας του είναι, μπορώ να πω, όπως λένε οι γιατροί δηλαδή, όχι εγώ, εξαιρετικά σοβαρή. Και νέος άνθρωπος, έτσι, ηλικίας περίπου 47-48 ετών. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά και ο άνθρωπος να βγει από τη ΜΕΘ και να είναι σιδερένιος. Τώρα εξετάζονται τα αίτια, έτσι, που έχασε τις αισθήσεις του. Μάλλον είναι από παθολογικά αίτια.

Χθες είχαμε την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΙΑΣ. Ακούσαμε εκτενή αποσπάσματα ζωντανά από τη συνεδρίαση. Θα ασχοληθούμε αργότερα σήμερα με τα αποτελέσματα της συνεδρίασης αυτής. Σήμερα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο το απόγευμα στις 7 στο Πνευματικό Κέντρο, με κυρίαρχο θέμα την τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 2026. Ένα άλλο θέμα έτσι που έχει ενδιαφέρον είναι η ανάκληση αποφάσεων προηγούμενων Δημοτικών Συμβουλίων, εδώ και πολλά έτη πίσω, περί παραχώρησης θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά ιατρία και φαρμακεία. Αύριο θα ασχοληθούμε εκτενώς με τα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει σήμερα το απόγευμα, επαναλαμβάνω, για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι άνθρωποι, τα άτομα με αναπηρία έχουν επισημάνει τα πολύ σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη Ζάκυνθο με την προσβασιμότητα και όχι μόνο. Τα έχουμε αναδείξει και εμείς εδώ. Έγινε μια συνάντηση του Σωματείου ΑΜΕΑ Ζακύνθου Υποπολάρη με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασενόπουλο, και στην πορεία θα αναφερθούμε στα αποτελέσματα της συνάντησης αυτής.

Θυμίζω ότι πάντα μαζί μας είναι και η Levante Ferries. Η Levante Ferries πραγματοποιεί 6 δρομολόγια από και προς τη Ζάκυνθο. Οι ώρες των δρομολογίων είναι στο site levanteferries.com, μπορείτε να τις δείτε. Είναι το πλήρες πρόγραμμα μέχρι το τέλος της, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Εσείς έχετε τη δυνατότητα, για να μην ταλαιπωρήσετε και να μην αγχώνεστε, να αγοράζετε το εισιτήριό σας μέσω της levanteferries.com ηλεκτρονικά, με μια απλή και γρήγορη διαδικασία, χωρίς καμιά ταλαιπωρία. Άμεσα έρχεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου. Θα πάτε στο πλοίο, όχι 5 και 10 λεπτά πριν φύγει, πριν αναχωρήσει, δεν χρειάζεται να το αναλαμβάνω. Και μετά, στην είσοδο του πλοίου θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε.

Εδώ είμαστε, Στίγμα ακούτε. Επαναλαμβάνω τα δικά σας μηνύματα, ερωτήματα, απορίες, σχόλια. Τα γράφετε και τα στέλνετε μέσω email ή Viber ή WhatsApp, ό,τι θέλει ο καθένας επιλέγει, από την ιστοσελίδα stigmafm.gr. Σε λίγα λεπτά θα είμαστε εδώ για τη συνέχεια.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Στίγμα Radio. Εις ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
4: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49-488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55-241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
7: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
8: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
7: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο.
9: Τηλέφωνο 26950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

0: 38 λεπτά είμαστε μετά τις 10 και μέχρι τις 12 μαζί. Ακούτε Στίγμα, Γρηγόρης Μπάστα στο μικρόφωνο. Επειδή πριν έκανα μια αναφορά για τα προβλήματα προσβασιμότητας που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, και είναι ένα θέμα το οποίο θα το συζητήσουμε τώρα σε ελάχιστα λεπτά, από τα μηνύματα που λαμβάνω έχουμε και ένα μήνυμα ενός φίλου που γράφει ότι προβλήματα προσβασιμότητας έχουν και οι μόνιμοι κάτοικοι χωρίς αναπηρία πλέον, αδυναμία πρόσβασης στις κατοικίες τους για κάλυψη των καθημερινών αναγκών, αδυναμία κίνησης στις τοές και τα στενά λόγω κατάχρησης δημοσίου χώρου, και όπως αναφέρει ο φίλος, απόλυτα υπεύθυνη είναι η Δημοτική Αρχή, είναι υπεύθυνη για την μη εφαρμογή της μελέτης των πεζοδρομήσεων όπως έχει υποχρέωση. Λοιπόν, πάμε τώρα. Φυσικά και έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας και πολλοί άνθρωποι που δεν είναι απαραίτητο να έχουν κάποιο είδους αναπηρία, έτσι. Όμως τώρα θα συζητήσουμε για τα ζητήματα που απασχολούν τα άτομα με αναπηρία, διότι υπήρξε μία συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Υποπολάρη με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο, ακριβώς για αυτά τα θέματα που τους απασχολούν, και από ό,τι φαίνεται υπάρχει μια σειρά δεσμεύσεων και εξαγγελιών. Εάν υλοποιηθούν, θα αλλάξουν την ποιότητα ζωής τους. Είναι πολλά τα θέματα και θα τα συζητήσουμε τώρα με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον κύριο Μάριο Μπενίση. Τον έχουμε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μπενίση.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές.
0: Καλημέρα.
1: Και σαν πρώτο σχόλιο να συμφωνήσω το και παλιότερες συνεντεύξεις που έχουμε δώσει μαζί, να συμφωνήσω με τον ακροατή ότι τα θέματα της προσβασιμότητας δεν είναι μόνο για τα άτομα με αναπηρία, είναι για όλο τον πληθυσμό.
0: Προφανώς.
1: Για ένα μαμά με ένα καρότσι, για έναν ηλικιωμένο που δεν μπορεί να ανέβει εύκολα το πεζοδρόμιο, για έναν τραυματίο προσωπικά, όπως έχουμε παραδείγματος χάρη ένα σπασμένο πόδι, για όλους. Άρα δεν αφορά μόνο το άτομα με αναπηρία, πολύ σωστά όπως το είπες.
0: Πολύ σωστά είπε ο άνθρωπος, μας έστειλε, ο φίλος μας έστειλε το μήνυμα και συμφωνώ και εγώ μαζί του. Και πράγματι υπάρχουν ζητήματα. Πάμε όμως τώρα στη συνάντηση που είχατε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο. Ποια είναι η συνολική αποτίμηση που έχετε κάνει μετά από αυτή τη συνάντηση? Θεωρείτε ότι υπάρχει βούληση, πραγματικά βούληση για να επιληθούν τα προβλήματα που σας απασχολούν?
1: Να το πάμε καλύτερα ένα θέμα για να κάνουμε ένα γενικό συμπέρασμα και το συζητάμε μαζί.
0: Ας ξεκινήσουμε με τα συστήματα C-Track.
1: Με τα C-Track, ωραία. Τα C-Track είναι, για όσους δεν το ξέρουν, είναι ένα σύστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε ένα άτομο με κινητική αναπηρία να κάνει κάτι, να αναφέρει το δικαίωμα, κάτι που εμείς οι υπόλοιποι μπορούμε να το κάνουμε πολύ εύκολα, να πάει για ένα μπάνιο.
0: Ναι.
1: Είναι λοιπόν ένας μηχανισμός ο οποίος τον οδηγεί στη θάλασσα και είναι προαπαιτούμενο για να μπορέσει ένας άνθρωπος με κινητική αναπηρία να κάνει μπάνιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει πάρα πολύ καιρό τα ζητάνε από το Δήμο. Στην πρόσφατη λοιπόν συνάντηση μας υποσχέθηκε ο Δήμαρχος ότι μέχρι τις 15 Αυγούστου τώρα θα είναι προσβάσιμο.
0: Για πόσες παραλίες μιλάμε τώρα?
1: Για 4 παραλίες. Μας είπε και συγκεκριμένα Άγιο Σώστη, στο Μπανάνα, στο Βασιλικό, στις Αλικές, στο Ποτάμι και στην κεντρική παραλία του Τσιλβή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτές είναι οι 4 παραλίες που έχουν επιλεχθεί από το σύστημα.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό περιμένουμε, γιατί εξαγγελίες είχαμε και από πέρυσι, αν θυμάστε, το είχε πει ότι θα βάλουμε τα C-Track. Δεν είχαν μπει μέχρι τώρα. Πρόσφατα δεν είχαν μπει.
0: Άρα είστε επιφυλακτικοί, ας πούμε. Είστε επιφυλακτικοί, λέω.
1: Φορά, ναι. Ναι, πάντα είμαστε επιφυλακτικοί.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άρα, ναι. Να πω αυτό, όχι μόνο το Δήμαρχο, έχει με όλες τις αρχές.
0: Ναι, προφανώς.
1: Όταν έχεις συναντήσεις στο σωματείο, κανένας δεν σου λέει όχι αυτό κάνω. Όλοι σου λένε ναι, δίκιο έχετε. Ναι, για τις ράμπες έχετε δίκιο. Ναι, για τις θέσεις άνωσης έχετε δίκιο. Το νόημα είναι ότι μένουμε με το δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μια και είπαμε για ράμπες, να πούμε και το δεύτερο θέμα που θέλω να Δήμαρχο ήταν η δημιουργία μιας ράμπας. Το πνευματικό κέντρο είναι προσβάσιμο.
0: Ναι.
1: Υπάρχει μια διαφορά από το ύψος της πλατείας Σολομού στο επίπεδο που είναι το κέντρο. Να μπει μια ράμπα εκεί, μας τα ενέκρινε. Ό,τι θέματα του είπαμε στο κομμάτι της προσβασιμότητας τα ενέκρινε. Mm-hmm. Και μας έδωσε την εντολή να με τον κύριο αγαπητό Βίτσο για να συνεννοηθούμε για τα τεχνικά κομμάτια.
0: Ωραία.
1: Πώς δηλαδή θα τα φτιάξουμε την ειδική και τα λοιπά.
0: Ωραία. Υπάρχει σε κρεμότητα και το θέμα της προσβάσιμης παιδικής χαράς, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Εδώ τώρα τι γίνεται?
1: Το θέσαμε αυτό γιατί αυτό είναι και ένα αίτημα των γονέων. των παιδιών με αναπηρία που συμπεριλαμβάνονται.
0: Ναι.
1: Και σε αυτό μας είπε το εξής, ότι εμείς σαν δημοτική πρόθεση να κάνουμε την παιδική χαρά πίσω από το κινηματογράφο Φόσκολο, παιδική χαρά άσημη για παιδιά με αναπηρία,
0: ναι,
1: αλλά έχω πρόβλημα με το λιμενικό, δεν μου δίνει το χώρο.
0: Ναι, σε το λιμενικό ταμείο, να πούμε ότι σε αυτό ανήκει το χώρος.
1: Ναι, το λιμενικό ταμείο, σωστά.
0: Ναι.
1: Σε απάντηση σε αυτό το πρόβλημα στο σωματείο, το μόνο που μπορούσε να πει είναι να πει στον Δήμαρχο ότι θα κάνουμε εμείς μια συνάντηση με το λιμενικό ταμείο να το ζητήσουμε και μέσα στο σωματείο ατόμων αναπηρία.
0: Θα το κάνετε, φαντάζομαι.
1: Εκκρεμεί, αυτό δεν το έχουμε κλείσει ακόμα.
0: Μάλιστα, ωραία. Η στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, χρόνιο έτοιμα.
1: Μεγάλος σωματείου, και αυτό είναι και πάλι αίτημα των γονέων και των γονέων του ειδικού σχολείου Ζακύνθου, είναι να δημιουργηθεί η πρώτη στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Έχουν, ας πούμε, στέγη η Κεφαλονιά ή τα Κύθρα ή σε πολλά άλλα μέρη, απλά μέρη γιατί είναι όμορφη νομή, και δεν έχουμε εμείς. Το πρόβλημα ποιο είναι, για να καταλάβει κάποιος τι πιλανάει η στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, είναι ένας χώρος στον οποίο θα μένουν τα παιδιά που έχουν φύγει οι γονείς από τη ζωή ή δεν μπορούν να τα προσέχουν, και εμείς τι θέλουμε σαν αυτές τις αμαία της Εθνικής Ομοσπονδίας, να μην καταλήξουν στον ΟΔΑΖ, ας πούμε,
0: mm-hmm,
1: να μην υπάρχει αυτό που λέμε ιδρυματοποίηση, αλλά να έχουν την ανεξάρτητη διαβίωση.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα, πρακτικά, τι έχουμε ζητήσει. Έχουμε ζητήσει τη συνδρομή του Δήμου και της Περιφέρειας στη δημιουργία της στέγης υποστηρίζοντας διαβίωση. Αναγκαστικά θα την αναλάβει το σωματείο σαν φορέας, επειδή είμαστε φορέας πρόνοιας και μπορούμε να το κάνουμε. Α, την οικονομική στήριξη και τη διαχείριση δεν έχει ο Δήμος.
0: Υπάρχει χώρος για να...
1: Υπάρχει χώρος, μας έχει υποσχεθεί ο κύριος Χαμβάσης από τον ΟΔΑΣ ότι υπάρχει χώρος κοντά στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο.
0: Αχα.
1: Το νόημα είναι να τρέξει όλη η διαδικασία. Ο Δήμαρχος να πω ότι μας απάντησε ότι είναι θετικά διακείμενος, θα ψάξει να δει πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό για να το φτιάξουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα για την πρόσβαση, επειδή το αναφέρατε για το υπαίθριο, έτσι, γιατί έχετε πει κατά επανάληψη ότι εκεί δεν είναι εύκολη πρόσβαση. Υπάρχει ζήτημα.
1: Ναι, να πούμε για το υπαίθριο, να πούμε ότι είναι προσβάσιμο. Αλλά
0: είναι, αλλά το καλύπτουν αυτοκίνητα, οχήματα κτλ.
1: Ακριβώς. Ναι. Σε πρόσφατη εκδήλωση του Δήμου, το οποίο το είπαμε και στο Δήμαρχο αυτό, τι έγινε. Ενώ η ράμπα κανονικά είναι ένα άτομο με αναπηρία να ανέβει κανονικά, δεν μπορούσε γιατί ήταν από αυτοκίνητα. Αυτό που έχω πει πάντα εγώ είναι ότι δεν είναι μόνο να φτιάξουμε τις ράμπες, είναι οι διαβάσεις και όλα όσα προσπαθούμε με το σωματείο και με την συμβολή του Δήμου να φτιάξουμε, να μένουν και ελεύθερα. Το να έχεις μια ράμπα και να έχεις αυτοκίνητο παρκαρισμένο μπροστά δεν μου λέει κάτι.
0: Ναι.
1: Αυτό ζητήσαμε το Δήμο, περισσότερη προσοχή τουλάχιστον στις εκδηλώσεις που τις αναλαμβάνει ο Δήμος,
0: ναι,
1: να έχει μια για να είναι ελεύθερες οι...

0: οι ράμπες στο ΕΕ.
1: Ναι. Σε ό,τι αφορά τις, γενικότερα τις θέσεις στάθμευσης ΑΜΕΑ σε όλη την πόλη.
0: Σε αυτό έχουμε ζητήσει, έγινε πέρυσι, ξανακάναμε εμείς τη δράση που κάνουμε πλέον, δυστυχώς έχει γίνει και λίγο μόνιμη, με τον καθαρισμό των πινακίδων ΑΜΕΑ και αυτοκόλλητα. Και περιμένουμε από τον Ευαγγελισμό Βίτσο να επαναδιαγραμμιστούν. Έχει ξεκινήσει, εγώ θέλω να είμαι ακριβής, έχει ξεκινήσει η διαγράμμιση κάποιων θέσεων και κάποιων διαβάσεων, αλλά περιμένουμε να γίνουν και οι υπόλοιπες. Δεν έχουν γίνει οι θέσεις στην πρώην εφορία, στη Φιλίτα, δεν έχουν γίνει καθόλου οι θέσεις στην τελική. Αυτά. Χρειάζεται πάλι επαναδιαγράμμιση για να είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η θέση είναι μια θέση αναπηρική. Με μπλε χρώμα, όπως ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.
1: Κλείνοντας, κύριε
0: Μπενιζήτη,
1: ναι.
0: Αυτό που συζητήσαμε είναι μια αλλαγή σε μια θέση στάθμευσης στο την Ιωάννου Μπλέσσα στο Καρέ, επειδή έγινε ο δρόμος πεζόδρομος, να εξυπηρετηθούμε από άλλη θέση στην Ελευθερία.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, κύριε Μπενιζήτη, υπάρχει κάποιο άλλο θέμα το οποίο συζητήθηκε και για το οποίο θέλετε να σταθείτε, να επισημάνετε?
0: Ναι, συζητήσαμε δύο ακόμα. Προσβασιμότητα του Δημοτικού Σταδίου, τώρα στο πλαίσιο της αναβάθμισης.
1: Καλά, εδώ τώρα γίνεται να δω, δεν ξέρω.
0: Το ξέρω, παρακολουθώ και τα αθλητικά. Αλλά επευκαιρίες της αναβάθμισης, όποτε τέλος πάντων αυτή είδα ότι ξεκίνησε, αλλά με πολύ αργούς ρυθμούς.
1: Ναι.
0: Έχουμε προσβάσιμες εισόδους, θέσεις θεατών για άτομα με αναπηρία, προσβάσιμους χώρους υγιεινής, δηλαδή του ΑΕΚΑ, και αποδυτήρια με προσβάσια ΑΜΕΑ, γιατί όπως ξέρετε στο Εθνικό Στάδιο γυμνάζονται και φιλόξενοι αθλητικού συλλόγου ΑΜΕΑ που συστεγάζεται με το Σωματείο των Κοράρων.
1: Ναι, ναι.
0: Και απαραίτητο να υπάρχουν και συγκεκριμένα αποδυτήρια με δυνατότητες για τα άτομα με αναπηρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε και αναμένουμε να δούμε όλα αυτά να γίνουν πράξη.
0: Ακριβώς,
1: όπως τα συζητήσατε. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Περιμένω πιο πολύ από εσάς. Μέχρι τις 15 του μήνα να μπουν τα C-Track. Περιμένω,
1: ναι.
0: Πραγματικά σας το λέω.
1: Βέβαια, βέβαια. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μπενίση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Λοιπόν, αυτά με τον πρόεδρο του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ποπολάρη. Για τα θέματα δηλαδή που συζητήθηκαν στη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου με τον Δήμαρχο, τον κύριο Στασινόπουλο. The final curtain.

Έχουμε δελτίο τύπου από την αντιπεριφέρεια, από την περιφερειακή ενότητα Σακίνθου, έτσι, και από τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καποδίστρια, που αναφέρει ότι υπήρξε άμεση παρέμβαση για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Τοποθετήθηκαν στη θιαία ασφαλείας σε τμήμα της επαρχιακής οδού Ζακίνθου Πολυμών, όπου το τελευταίο διάστημα είχαν σημειωθεί αρκετά ατυχήματα με τετράτροχες μοτοσυκλέτες, δηλαδή με λίγα λόγια με γουρούνες. Η συγκεκριμένη παρέμβαση υλοποιήθηκε με γνώμονα την προστασία της ανθρώπινης ζωής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας την ετοιμότητα της περιφερειακής αρχής, αναφέρει το δελτίο τύπου, να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε τεκμηριωμένο αίτημα που αφορά την ασφάλεια των πολιτών.

συγκεκριμένο σημείο δεν είχε καταγραφεί αντίστοιχο πρόβλημα κατά το παρελθόν. Τα πρόσφατα περιστατικά προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και συνδέονται κυρίως με την απροσεξία των οδηγών, όχι με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οδικού τμήματος. Επισημαίνεται δε ότι περιστατικά εκτροπής γουρούνων καταγράφονται κατά καιρού σε διάφορα σημεία σε όλο το οδικό δίκτυο της Ακίνθου, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά και την τήρηση των ορίων ταχύτητας από όλους τους κρίστες του οδικού δικτύου. Ευελπιστούμε με το νέο νομοσχέδιο, αναφέρει η Περιφερειακή Ενότητας Ακίνθου και ο Αντιπεριφερειάρχης, ο κ. Καποδίστριας. Ευελπιστούμε με το νέο νομοσχέδιο να αυστηριοποιηθεί και ο τρόπος χρήσης και ο τρόπος απόκτησης διπλώματος για τις γουρούνες. Η Περιφερειακή Ενότητας Ακίνθου συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις ανάγκες του επαρχιακού οδικού δικτύου, προγραμματίζοντας και υλοποιώντας παρεμβάσεις όπου απαιτείται, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς και τις αστυνομικές αρχές. Levante Ferries. Έχετε τη δυνατότητα, σας τη δίνει η εταιρεία, να αγοράζετε το εισιτήριό σας απλά, εύκολα, όποια ώρα και στιγμή θέλετε, χωρίς να κουράζεστε, χωρίς να αγχώνεστε. Ηλεκτρονικά, διαδικτυακά, μέσω του site levanteferries.com. Εκεί είναι αναρτημένες οι ώρες των δρομολογίων, εκεί αναρτώνται όποτε υπάρχουν και έκτακτα δρομολόγια, άρα γνωρίζετε το πρόγραμμα και από εκεί ακολουθείτε τα βήματα, τα οποία είναι απλά, και αγοράζετε το εισιτήριό σας, το οποίο έρχεται άμεσα στο κινητό σας τηλέφωνο. Δεν χρειάζεται και να το εκτυπώσετε αν δεν μπορείτε, δεν υπάρχει λόγος. Θα πάτε στο πλοίο και στην είσοδο θα δείξετε στην οθόνη του κινητού το ηλεκτρονικό εισιτήριο και θα επιβιβαστείτε. Εάν θέλετε να κοιμάστε καλύτερα, ονειρεμένα, ξεκούραστα, θα αποκτήσετε ένα κορυφαίο ανατομικό στρώμα. Η σειρά Σύλλη της Ελίτ, των ανατομικών στρωμάτων Ελίτ, που διαθέτει μόνο η εταιρεία Μπράτης, είναι κορυφαία σε πωλήσεις διεθνώς. Είναι ειδικά σχεδιασμένα ανατομικά στρώματα ακριβώς για να μας ξεκουράζουν. Στο μέγιστο βαθμό. Για να έχουμε ενέργεια και φρεσκάδα κάθε φορά που ξυπνάμε. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό για την καθημερινότητά μας. Για κάθε δωμάτιο του σπιτιού ο Μπράτης έχει τα είδη. Έχει τα έπιπλα της Sofa Company και είναι βέβαιο ότι θα βρείτε αυτά που ταιριάζουν στο δικό σας χώρο. Έχει φωτιστικά και υφάσματα. Έχει λευκά είδη, γκύλα ροζ και νεφ-νεφ. Μόνο στην εταιρεία Μπράτης θα τα βρείτε. Αν θέλετε να ντύσετε, να μορφύνετε έναν εξωτερικό χώρο, μπορείτε. Ο Μπράτης διαθέτει και τεχνητό γκαζόν, τελευταίας γενιάς, πέμπτης δηλαδή, ιδιαίτερα ανθεκτικό. Και συστήματα σκίασης και πάρα πολλά άλλα. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι ικανοποιητικότατες και οι προσφορές είναι καθημερινές. Τα δικά σας γραπτά μηνύματα ή ηχητικά τα στέλνετε μέσω του stigmafm.gr. Εκεί θα βρείτε τις τρεις επιλογές που είναι διαθέσιμες, με email ή μέσω Viber ή μέσω WhatsApp.

Λοιπόν, η ειδική υπηρεσία ΔΕΟΣ, όνομα και πράγμα δηλαδή, της ΑΔΕ, εντόπισε και κατέσχεσε παράνομα αλλιευμένα προστατευόμενα κοράλια σε σκάφος αναψυχής στα νυχτά της Κοπέλου. Το σκάφος αυτό το είχαν μισθώσει Ιταλοί υπήκοοι, ήταν εξοπλισμένο με ειδικά εργαλεία και έκανε παράνομη εξόρυξη κοραλιών από προστατευόμενες βέβαια περιοχές Natura. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Τι άλλο θα ακούσουμε, παιδιά.

0: Sigma Radio. Ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 01891.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
7: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26 950 22 820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974, το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε ήμουν αδίκως Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Stigma Radio.
4: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom.
9: αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής και για τους επαγγελματίες ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
10: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
9: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
11: Το φέρι μπιζού.
12: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Συνέχεια εδώ στην εκπομπή μας. 8 λεπτά είμαστε μετά τις 11 και μέχρι τις 12 μαζί. Σημαντικά ζητήματα που αφορούν και την εύρυθμη λειτουργία της ΔΕΙΑΣ και τον προγραμματισμό έργων και παρεμβάσεων για το επόμενο διάστημα εννοώ. Και άλλα θέματα περιλαμβάνοντας την ατζέντα της χθεσινής συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιχείρησης. Μιλάμε και για την έγκριση του τεχνικού προγράμματος και του προϋπολογισμού για το 26, επιβολή προστήμων για λαθροϊδροληψίες, προμήθεια νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, πρόοδο σημαντικών μελετών που σχετίζονται με την προστασία των πηγών υδροληψίας και τα έργα ίδρυψης στη Ζάκυνθο. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε τώρα με τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΣ, τον κύριο Διονύσιο Τουρκάκη, τον έχουμε μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Τουρκάκη.
1: Καλημέρα κύριε Πάστα, καλημέρα.
0: Ποια θεωρείτε ότι είναι έτσι τα σημαντικότερα θέματα που εσείς εστιάζετε για, και που συζητήθηκαν στην συνεδρίαση χθες του ΔΣ της επιχειρήσης?
1: Ναι, καταρχήν την Παρασκευή υποβλήθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος η μελέτη του έργου για την αποκέντρωση του πλάνου, ναι, των αγωγών από το πλάνο μέχρι το βιολογικό. Ένα έργο προϋπολογισμού 2.800.000 ευρώ, με εξασφαλισμένη πίσωση 2.600 και πήραμε απόφαση τα υπόλοιπα 200.000 να καλυφθούν από τον προϋπολογισμό της ΔΕΙΑΣ, γιατί η επικυρωποίηση της μελέτης έβγαλε ένα ποσό παραπάνω από αυτό που είχαμε ζητήσει ως χρηματοδότηση.
0: Υπάρχουν τα χρήματα, υπάρχουν οι πόροι.
1: Υπάρχουν τα χρήματα, ναι, ναι. Okay. Είναι σε ένα εύρος 18 μηνών το έργο που θα εκτελεστεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, συνεχεία είχαμε τον προγραμματισμό προγράμματος δημοσίων επενδύσεων που πλέον με το καινούριο κώδικα και η ΔΕΙΑΣ μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση, είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, και του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων της περιφέρειας μέσα από το ΕΣΠΑ. Θα υποβάλουμε τις προτάσεις μας, είναι έργα 7 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Είναι δύο μελέτες που είχε κάνει η Δημοτική Αρχή του κυρίου Αρετάκη το 2022, αλλά δεν τις είχε υποβάλει το πρόγραμμα τρίσης.
0: Ναι.
1: Αλλά την προτεραιοποίηση που έκανε τις έβαλε εκτός, γιατί έβαλε άλλα έργα που να χρηματοδοτηθούν.
0: Ναι.
1: Αυτές οι δύο μελέτες λοιπόν θα υποβληθούν για χρηματοδότηση. Επίσης έχουμε τη μελέτη που έχουμε την αντικατάσταση του συνολικού δικτύου του πλάνου στο υπολογισμό 5,5 περίπου εκατομμύρια ευρώ.
0: Ναι.
1: Μάλλον 6 μελέτες που αποτελούν το ολιστικό σχέδιο, ας το πούμε, το συνολικό σχέδιο διαχείρισης του νερού του Ζάκυνθο.
0: Για την ποιότητα του νερού, ναι.
1: Όχι, δεν

0: 20.000 ευρώ. Θα το υποβάλουμε για χρηματοδότηση και θα δούμε αν εγκριθεί.
1: Πείτε, κύριε Τουργάκη, πείτε πάλι το ποσό, γιατί δεν ακουστήκατε.
0: Είναι γύρω στις 500.000 ευρώ είναι το ποσό. Θα υποβληθεί για χρηματοδότηση και περιμένουμε να δούμε αν θα εγκριθεί. Υπάρχουν και άλλα έργα που είναι στη συνέχεια. Τα υποβάλαμε και στα δύο πρώτα μέχρι 31 Ιουλίου που ήταν και τώρα περιμένουμε τις απαντήσεις από το Υπουργείο για το ΕΣΠΑ.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Ναι, αυτό είναι σαν μελέτες.
1: Αυτά ήταν τα πιο σημαντικά νέα. Πολλές μελέτες ακούω, πολλές, πάρα πολλές.
0: Γίνεται ένας προγραμματισμός και ένας σχεδιασμός συνολικός είτε για την ίδρυψη είτε για την αποχέτευση και υποβάλλουμε προτάσεις σε διάφορα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε χρηματοδοτήσεις.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα προχωράμε το έργο της αποχέτευσης του πλάνου, ήταν μια ενημέρωση που κάναμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Επίσης, ένα σημαντικό για τη ΔΕΙΑΣ είναι πλέον ότι με τη διαχειριστική επάρκεια που έχουμε λάβει, μας ζήτησε ο Δήμος Ιθάκης να εκτελέσουμε μια προμήθειά του, γιατί δεν διαθέτει διαχειριστική επάρκεια.
1: Ναι.
0: Και με προγραμματική σύμβαση θα αναλάβει η ΔΕΙΑΣ να εκτελέσει την προμήθεια μια μονάδα αφαλάτωση που θα κάνει ο Δήμος Ιθάκης. Και είναι μια εξωστρέφεια της ΔΕΙΑΣ με έναν γειτονικό Δήμο που θα βοηθήσει και το Δήμο αλλά και τη ΔΕΙΑΣ ως εκτελεσία και εμπειρία.
1: Άρα η Ιθάκη πάει σε μονάδα αφαλάτωση.
0: Έχει 7 μονάδες αφαλάτωση.
1: Έχει ήδη, ναι, εντάξει, ναι.
0: Θα πάρει μια καινούρια. Έχει εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση για τη μονάδα αφαλάτωση. Απλά δεν κινδύνευε να τη χάσει επειδή δεν είχε τη διαχειριστική επάρκεια.
1: Για εμάς η μονάδα αφαλάτωση έχει τελειώσει το θέμα. Μιας και το είπατε τώρα για την Ιθάκη, δεν το λέω.
0: Για την ΔΕΙΑΣ όλες οι λύσεις υδροδότησης είναι στο τραπέζι. Δεν έχει τελειώσει τίποτα.
1: Παραμένουν στο τραπέζι. Ναι, ναι.
0: Παραμένουν στο τραπέζι. Από εκεί και πέρα μας απασχόλησε το θέμα της εργαζομένης που έχει υπάρχει περίπου 10 χρόνια με την υπεξαίρεση που έχει γίνει στη ΔΕΙΑΣ και,
1: ναι,
0: και υπάρχουν συνεχείς κατασχέσεις. Εντάξει, είναι ένα θέμα εσωτερικό της ΔΕΙΑΣ
1: το αντιλαμβάνουμε.
0: Που έχει προεκτάσεις, αλλά στο επόμενο διάστημα θα έχει περισσότερες συζητήσεις. Μπορούμε να κάνουμε μεγαλύτερη συζήτηση.
1: Okay. Σε ό,τι αφορά... Ναι, παρακαλώ, συνεχίστε, ναι.
0: Ναι, προμηθευόμαστε κάποια μηχανήματα προκειμένου να εκτελέσουμε τα έργα με αυτοεπιστασίες που έχουμε. Είναι μικρά ερπισιοφόρα και φορτηγά για να μπορούμε να λειτουργεί ως υπηρεσία και να μην έχει ανάγκη από εξωτερικούς συνεργάτες.
1: Για την επιχειρησιακή δυνατότητα δηλαδή της επιχείρησης.
0: Ακριβώς. Ναι. Αυτή τη στιγμή έχουμε και δύο κηρυτές ήδη οι οποίοι έχουν προσδιοριστεί στην υπηρεσία με 8 μήνες σύμβαση και δουλεύουν.
1: Ναι.
0: Νομίζω τα υπόλοιπα ήταν διαδικαστικά.
1: Για τον καθορισμό των ζωνών προστασίας των σημείων υδροληψίας, τι έγινε κάποια...
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια μελέτη η ναι. οποία καθορίζει ζώνες γύρω από τις γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ
1: ναι.
0: για την προστασία του νερού και τις, ας το πούμε, και τις παροχές.
1: Ναι.
0: Αυτή η μελέτη ολοκληρώθηκε. Απλά ζήτησε ο ανάδοχος μια παράταση 6 μηνών. Επειδή θα, γίνουν κάποιες επιπλέον μετρήσεις στην κειμερινή περίοδο προκειμένου να ενσωματωθούν στην ήδη υπάρχουσα μελέτη. Δώσαμε την παράταση, αυτές οι γεωτρήσεις, αυτή μάλλον η προστασία των γεωτρήσεων όταν θα ολοκληρωθεί θα δώσει τη δυνατότητα στην ΔΕΙΑΣ να προστατεύει τις υφιστάμενες γεωτρήσεις της από νέες γεωτρήσεις μια ακτίνα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 200 μέτρα.
1: Ναι.
0: Όταν ολοκληρωθεί αυτή η μελέτη, δηλαδή περίπου στον Φεβρουάριο, θα έρθει ο μελετητής εδώ να το παρουσιάσει και θα ξέρουμε όλοι πλέον τι πρέπει να γίνει και ποια διαδικασία.
1: Τώρα με το διαχρονικό πρόβλημα της λαθροϊδροληψίας, ξέρω ότι οι έλεγχοι συνεχίζονται και τα λοιπά, έχουν εντοπιστεί και άλλες, έχουν ναι. επιβληθεί και άλλα πρόστιμα.
0: Εντοπίστηκε μια λαθροϊδροληψία μάλλον το Περσινό Συμβούλιο, η οποία μάλιστα αποτέλεσε και αντικείμενο συζήτησης, γιατί έναν αγωγό καινούριο που περάσαμε πριν 3 μήνες, πάνω στο καινούριο αγωγό, μέσα σε 2 μήνες έγινε καινούρια παράνομη παροχή και βρέθηκε και μπήκε πρόστιμο. Δεν σταματάει αυτό το φαινόμενο, δυστυχώς.

0: ίσως θα πρέπει να αυτοποιήσουμε παραπάνω τα πρόστιμα ή να εξετάσουμε και την περίπτωση που είπε ο κ. Στουφής στο Συμβούλιο,
1: ναι,
0: ακόμα και της μήνυσης κατά όσων κάνουν την προεδρεσία.
1: Ναι. Η συγκεκριμένη περίπτωση σε ποια περιοχή τώρα εντοπίστηκε?
0: Στην περιοχή του Αλικανά.
1: Μάλιστα. Κλείνοντας, πρόεδρε, επειδή εντάξει, λαμβάνω και πολλά μηνύματα από φίλους και τα λοιπά, μου λένε ότι στο Μουζάκι και στη θέση Λιβάδη δεν έχουν πάρει νερό εδώ και 4 ημέρες. Και ζητάνε μια ενημέρωση.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν,
0: θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή όλες οι γεωτρήσεις της ΔΕΙΑΣ λειτουργούν κανονικά.
1: Ναι.
0: Και έχουμε πλήρως, μάλλον την πλήρη ποσότητα νερού που μπορούμε να παράγουμε. Υπάρχουν κάποιες περιοχές όπως είναι το Μουζάκι, το Λιβάδι και η περιοχή του Λίβης Μακρύ, οι οποίες το δίκτυο είναι παλιό. Υπάρχει μια διαδικασία ότι έχουν φτιαχτεί καινούργια κτίρια, καινούργιες φύλες, καινούργια ξενοδοχεία, και μπορεί κάποιος, ας πούμε, στο σπίτι του να μην φαίνεται, να μην έχει φύλλα ή κάποιο δίπλο του,
1: ναι,
0: κομμάτι, αλλά η ποσότητα του νερού που δίνουμε δεν επαρκεί. Είμαστε στον άκουστο. Όπου υπάρχει πρόβλημα, προσπαθούμε με τις υδροφόρες να δώσουμε μια λύση. Και ταυτόχρονα μπορεί ο καθένας, οποιοδήποτε έχει πρόβλημα, να πάρει στο 41090, προκειμένου να το λύσουμε άμεσα, να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει, να πάει κάποιος από εκεί να δει τι γίνεται. Μπορεί να είναι κάποια βουλωμένη παροχή. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές οι οποίες λόγω των αλάτων ή οτιδήποτε βουλώνουν οι παροχές, μπορεί να δούμε να έχει γίνει και κάτι τέτοιο.
1: Άρα στο 40...
0: καλό είναι να πάρω στο 41090 να δούμε τι γίνεται. Αν δεν υπάρχει, πιστεύω ότι είμαστε όλοι διαθέσιμοι για να δούμε τι πρόβλημα υπάρχει.
1: Μάλιστα. Κύριε Τουρκάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μαζί μας ήταν ο πρόεδρος ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Διονύσης Τουρκάκης.

Από την κεντρική επικαιρότητα, καλά, εκεί στα στενά του ορμού συνεχίζεται σχεδόν ο κακός χαμός. Τώρα χτυπήθηκε φορτηγό πλοίο ελληνικού ενδιαφέροντος, ελληνικών συμφερόντων να το πω καλύτερα, από άγνωστο βλήμα, δεν ξέρει κανείς τώρα από πού προήλθε το χτύπημα, αλλά αγνοείται ένα μέλος του πληρώματος του πλοίου.

Στο μέτωπο των μεγάλων πυρκαγιών στη Δυτική Αττική είναι κρίσιμο το τι θα γίνει από το μεσημέρι και μετά. Όπως λένε εκεί και οι υπεύθυνοι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, διότι αναμένεται σημαντική ενίσχυση των ανέμων.

και κανείς δεν ξέρει μετά αν θα υπάρχει δυνατότητα τα νεαρία μέσα να μπορούν να μετέχουν στην όλη επιχείρηση πυρόσβεσης.

Για έναν φίλο που μου έστειλε ένα μήνυμα, δεν ισχύει αυτό που λες φίλε μου. Δεν είναι η Ζάκυνθο σήμερα σε κατηγορία κινδύνου 4. Για σήμερα Τρίτη, όχι, δεν ισχύει. Επειδή το έψαξα, είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Αστερεάς Ελλάδος και η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Δεν είναι σε καμία περίπτωση η περιφέρεια εδώ. Η Ιουνίων Ίσων, ούτε η περιφερειακή ενότητα Ζάκυνθο.

Ακούτε Στίγμα, 23 λεπτά είμαστε ήδη μετά τις 11. Με τη Levante Ferries πάντα ταξιδεύουμε. 6 δρομολόγια η εταιρεία από και προς τη Ζάκυνθο. Αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα, γρήγορα, οποιαδήποτε ώρα θέλετε, μέσω του site levanteferries.com, χωρίς να τρέχετε στα εκδοτήρια των εισιτήριων στο λιμάνι και χωρίς να αγχώνεστε γενικότερα. Εύκολη διαδικασία. Να θυμίσω εγώ ότι τα δρομολόγια, οι ώρες δηλαδή των δρομολογίων που εκτελούνται τώρα, είναι από Ζάκυνθο προς Κυλλήνη 5.30 το πρωί, 8, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4 και 7.30 το απόγευμα. Από Κυλλήνη προς Ζάκυνθο είναι 8 παρατέταρτο το πρωί, 10.30, 1 το μεσημέρι, 3 και 4, 5 και 4 και 9.30 το βράδυ. Πράτης, πολύ σωστά, επισκεπτόμενος στον Πράτη, γιατί πολύ απλά ο Πράτης έχει όλα τα είδη που αναζητάς. Έχει για κάθε δωμάτιο του σπιτιού τα είδη που θέλεις. Έχει φωτιστικά, έχει δάπεδα, κουρτινόξυλα και κουρτίνες. Έπιπλα, τα υπέροχα έπιπλα της Σόφα Κούμανη. Υφάσματα, λευκά είδη, γκύλα ροζ και νεφ νεφ. Σεντόνια για το υπνοδωμάτιο και τα καλύτερα ανατομικά στρώματα διεθνώς, που είναι αυτά της Elite Strom. Βρεφικά είδη για το παιδικό δωμάτιο και για εξωτερικούς χώρους. Υφάσματα διάβροχα και ανεξίτηλα, συστήματα σκίασης. Τεχνητό γκαζόν τελευταίας γενιάς. Οι τιμές σε όλα τα είδη είναι εξαιρετικές, οι προσφορές είναι καθημερινές.

0: Μπιζού.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας. Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό.
2: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Εις το Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας, τη λύση να σας δώσει, και απ' όλα τα προβλήματα εγκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα, και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: Havana Bahia Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
1: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
2: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
1: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
2: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
1: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
2: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Ας το πάνω μας.
4: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
5: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Stigma Radio. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
9: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
8: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.

Ακούτε βεβαίως Στίγμα μέχρι τις 12 μαζί και σήμερα. Είναι πολλά τα μηνύματα, πολλά αυτά που στέλνετε. Και έτσι έχουμε εδώ, έχω εδώ συγκεντρώσει κάποια. Ρωτά εδώ μία φίλη, το έθεσα βέβαια το ερώτημα και προς τον κύριο Τουρκάκη, τον πρόεδρο της ΔΙΑΣ. Αναφέρει, ρωτά γιατί συνεχίζονται οι διακοπές νερού σε περιοχές όπως το Μουζάκι και το Λιβάδι, ενώ λέτε, αυτό βέβαια, αυτή η ερώτηση έχει τεθεί μετά τη συνέντευξη, ενώ λέτε ότι όλες οι γεωτρήσεις λειτουργούν κανονικά. Είπε ο κύριος Τουρκάκης ότι ενδέχεται να δεν ξέρει και ο ίδιος για ποια συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται λόγος. Έδωσε και ένα τηλέφωνο. Τώρα βέβαια αυτή τη στιγμή για να δω εάν το θυμάμαι, για να το αναφέρω. Δεν το θυμάμαι τώρα αυτή τη στιγμή. 49091, ναι, νομίζω. Είναι στη ΔΙΑΣ, που εκεί μπορείτε να θέσετε το πρόβλημα για να έρθουν οι τεχνικοί να δουν τι ακριβώς συμβαίνει. Ένας φίλος, ο Νίκος, λέει πότε θα δούμε στην πράξη το έργο της αντικατάστασης του δικτύου από τον πλάνο μέχρι το βιολογικό. Όταν ολοκληρωθεί, φαντάζομαι, λέω εγώ τώρα. Ρωτώ. Απαντώ. Ρωτώ, λέει. Για την αφαλάτωση, ένας άλλος φίλος ρωτά, όχι, δεν έχει εγκαταληφθεί, όλα είναι στο τραπέζι, είπε ο κύριος Τουρκάκης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι προωθείται η αφαλάτωση, είπε ο πρόεδρος ΔΙΑΣ ότι όλα είναι στο τραπέζι. Ρωτά η Μαρία, βελτιώθηκε τελικά η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά την ανάληψη των ιδιώτων ή όχι? Λοιπόν, σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, όχι. Απαντώ εγώ. Και συνεχίζει και θέτει και άλλο ερώτημα, γιατί εξακολουθούν να υπάρχουν γεμάτοι κάδοι σε αρκετές περιοχές. Δεν ξέρω για ποιες περιοχές αναφέρεσαι. Ένας άλλος φίλος ρωτά πάλι για τα απορρίμματα, πότε θα ξεκινήσει επιτέλους το πλήσιμο των κάδων. Από ό,τι έχουμε ενημερωθεί, έχει ξεκινήσει το πλήσιμο των κάδων. Βέβαια δεν έχει ξεκινήσει συστηματικά ακόμα, αλλά έχει ξεκινήσει. Για το νοσοκομείο ρωτά ένας φίλος, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τις ελλείψεις γιατρών. Υπάρχει πρόβλημα με τις ελλείψεις γιατρών σε συγκεκριμένες ειδικότητες, ναι, υπάρχει. Ειδικά στην παιδιατρική, ναι. Για τον φίλο που δεν προφανώς δεν άκουσε, για το πότε θα τοποθετηθούν τα 4 C-Track στις παραλίες, είπε ο κύριος Μπενίσης ότι ενημερώθηκε από τον Δήμαρχο ότι μιλάμε για, καταρχάς είναι 4 οι παραλίες, είναι στον Άγιο Σώστη, στην κεντρική παραλία του Τσιλιβή, στις Αλικές και στο Βασιλικό, ότι θα έχουν τοποθετηθεί μέχρι τις 15 Μαΐου. Πότε θα τελειώσουν οι εργασίες, ρωτά ένας φίλος στο δημοτικό στάδιο, αν τελικά η ομάδα θα παίξει εκεί ή όχι. Ο Αμπζάκυνθος, η ελπίδα είναι ότι θα προλάβουμε και θα παίξει. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι έχουμε καθυστερήσει.

Είναι και άλλα πολλά τα θέματα που μας στέλνετε. Και μπορείτε να στέλνετε και άλλα, είτε μέσω WhatsApp, είτε μέσω email, είτε μέσω Viber, στην ιστοσελίδα stigmafm.gr, όπου εκεί βέβαια μας ακούτε και ζωντανά τώρα ή αργότερα αν θέλετε, δεν έχει σημασία. Για την παιδιατρική, φίλοι μου, υπάρχει μόνο μία μόνιμη παιδίατρος στην παιδιατρική. Μία. Μόνιμη, επαναλαμβάνω. Λειτουργεί και με τη βοήθεια ιδιωτών παιδιάτρων και κάποιων που έρχονται με, για λίγες ημέρες, με απόσπαση, κατά διαστήματα κτλ. Δεν γνωρίζω αυτό που λέει ένας φίλος, ότι υπάρχουν αυτοκίνητα σε ράμπες αμαία και δεν επιβάλλονται πρόστιμα και τι κάνει η τροχέα και τι κάνει η δημοτική αστυνομία και γράφει κι άλλα. Δεν ξέρω αν επιβάλλονται πρόστιμα ή όχι, δεν είμαι σε θέση να γνωρίζω. Τώρα, το γιατί υπάρχουν, προφανώς αυτό είναι θέμα παιδείας, δηλαδή του καθενός να καταλάβει ότι δεν μπορεί να αφήνει το αυτοκίνητό του που θέλει. Είναι πολύ απλό. Είναι δύσκολο να βρεις μια θέση στάθμευσης, αυτό είναι αλήθεια. Ειδικά τώρα αυτή την περίοδο, δεν το συζητώ. Αλλά δεν μπορείς να, για να εξυπηρετηθείς, να βάζεις το αυτοκίνητο που, όπου θέλεις εσύ και όπου σε ικανοποιεί. Τώρα αν πέφτουν πρόστιμα ή όχι δεν το γνωρίζω. Αλλά θέλω να πιστεύω, και λυπάμαι που το λέω, ότι πέφτουν πρόστιμα. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να καταλάβουν κάποιοι. Έτσι.

τώρα τι άσχετο τώρα αυτό το ερώτημα, γιατί εγώ δεν σχολίασα τη ρεπόρτερ, τη δημοσιογράφο του Open που γέλαγε την ώρα που έκανε ρεπορτάζ για φωτιά. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, η συγκεκριμένη έχει στοχοποιηθεί βέβαια. Προφανώς και δεν ήταν ότι καλύτερο να βλέπεις ένα βίντεο που δείχνει τη συγκεκριμένη να γελά κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης από το μέτωπο της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Αλλά θέλω να πιστεύω και εγώ αυτό που είπε και το κανάλι εκεί, ότι το Open δηλαδή, ότι η αντίδρασή της ήταν λόγω πολύ έντονου άγχους, πίεσης και εξάντλησης, γιατί ήταν πολλές ώρες οι συγκεκριμένοι στα πύρινα μέτωπα, που ήταν μια άτυχη στιγμή, να το πω έτσι απλά. Δεν νομίζω ότι η κυρία Σιαμπάνου, έτσι λέγεται η δημοσιογράφος, ήθελε να γελάσει γιατί έβλεπε κάτι αστείο. Δεν το φαντάζομαι αυτό. Και να πω ότι και το Πανελλήνιο Σωματείο Πυροσβεστών Δρασοκομάντος εξέδωσε ανακοίνωση που υποστηρίζει τη συγκεκριμένη δημοσιογράφη. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω τι ψάχνει ο φίλος εδώ που με ρωτάσει για αυτό το θέμα, τι άλλο πρέπει να πω. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν έπρεπε να το κάνει, αλλά από εκεί πέρα δεν νομίζω το έκανε σκόπιμα και ήθελε, έβλεπε κάτι κωμικό και το διασκέδαζε ίδια. Έτσι θέλω να πιστεύω. Όχι, έτσι θέλω να πιστεύω, έτσι πιστεύω δηλαδή. Υπάρχουν περιπτώσεις δηλαδή που κάποιος ο οποίος είναι υπό έτσι μεγάλο στρες, καταπώνηση και τα λοιπά και τα λοιπά, να αντιδράσει κάπως αλόγωτα. Να το πω έτσι απλά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Άτυχη στιγμή ήταν, επαναλαμβάνω, αλλά μέχρι εκεί δεν θα την κρεμάσουμε κιόλας τη γυναίκα.

Να πούμε ότι η ΑΔΕ έχει ξεκινήσει σαρωτικούς ελέγχους σε 12.000 φορολογούμενους που παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των δαπανών διαβίωσής τους, και θα κληθούν να αιτιολογήσουν εντός 15 ημερών τις διαφορές που προέκυψαν. Τώρα, οι έλεγχοι επικεντρώνονται κυρίως σε φορολογούμενους με ετήσια εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ. Και αντιλαμβάνεστε πως όσοι κληθούν να δώσουν εξηγήσεις, να αιτιολογήσουν αυτές τις διαφορές, τις αποκλίσεις, και οι εξηγήσεις δεν θεωρηθούν επαρκείς, θα γίνει καταλογισμός φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων, έτσι, και θα υποστούν προφανώς τις συνέπειες.

Αν βέβαια να πω ότι έρχονται και τα πρόστιμα για όσους εκπρόθεσμα υπέβαλαν φορολογική δήλωση, έτσι. Και σε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση για κάποιο λόγο. Καλά, ο Ντόναλντ Τραμπ, εντάξει, έχει χάσει το παιχνίδι τελείως. Δηλαδή τώρα επιμένει ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Το έχει πει κατ' επανάληψη και το ίδιο το Ιράν το έχει διαψεύσει επανειλημμένα. Πώς γίνεται τώρα αυτό? Θα μου πείτε, μπορεί και όντως να ισχύει και το Ιράν να το διαψεύδει, ενώ να γίνονται διαπραγματεύσεις κρυφές, δεν ξέρω. Πάντως δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο έτσι σημάδι ότι πάμε για αποκλιμάκωση. Δεν το βλέπω. Μάλιστα ο Τραμπ το τερματίζει και λέει ότι εκλιπαρούν ορισμένοι από το Ιράν, εκλιπαρούν να γίνει μια συμφωνία.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου από την αστυνομική διεύθυνση, συνελήφθησαν 3 άτομα στη Ζάκυνθο για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Η σύλληψή τους έγινε την περασμένη Παρασκευή, 31 του μήνα, 31 Ιουλίου δηλαδή. Πρόκειται για 2 ημεδαπούς 22 και 42 ετών και έναν 36χρονο αλλοδαπό. Οι οποίοι κατήχαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και εντοπίστηκαν πολλά και διάφορα στις οικίες όπου διέμεναν και βεβαίως συστήματα και μηχανήματα κτλ. Που δείχνουν ότι ήταν και για περαιτέρω διακίνηση αυτών των ουσιών. Έχουν ήδη οδηγηθεί στην εισαγγελία. Για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, για σωματική βλάβη, απίθεια, αντίσταση, παραβάσεις νομοθεσιών για όπλα και ναρκωτικά.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι σήμερα το απόγευμα έχει Δημοτικό Συμβούλιο στο Πνευματικό Κέντρο στις 7 το απόγευμα, με κυρίαρχο θέμα την τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το έτος 26. Αύριο θα έχουμε να πούμε πολλά περισσότερα βέβαια για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο. Επαναλαμβάνω και θυμίζω ότι και σήμερα μαζί μας ήταν η Λεβάντε Φέρης. Μπορείτε να αγοράζετε το εισιτήριό σας εύκολα και απλά μέσω του site levanteferis.com. Γρήγορη και εύκολη διαδικασία. Το ηλεκτρονικό εισιτήριο άμεσα έρχεται στην οθόνη του κινητού σας τηλεφώνου και χωρίς καν να χρειαστεί να το εκτυπώσετε, θα πάτε στο δρομολόγιο, το πλοίο που έχετε επιλέξει, και στην είσοδο θα γίνει το check-in και θα επιβιβαστείτε. Μαζί μας και σήμερα η εταιρεία Μπράτης με τον μεγάλο εκθεσιακό της χώρο στο Γαϊτάνι, με πάρα πολλά είδη για το σπίτι, για την επιχείρηση και για εξωτερικούς χορούς. Όλα σε εξαιρετικές τιμές και μεγάλες προσφορές θα βρείτε σε αρκετά είδη καθημερινά. Στο 10 κατάστημα Μπράτης στην πόλη, Φωσκόλου 19, θα βρείτε τα λευκά είδη Γκύλαρος και Νεφ-Νεφ, αποκλειστικά και μόνο εκεί. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα και εγώ να σας αποχαιρετήσω. Κοντά σας μέχρι τώρα ήταν ο Γρηγόρης Μπάστας. Να είμαστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Τετάρτη την ίδια ώρα, εκεί στις 10 περίπου το πρωί. Καλή συνέχεια να έχετε όλοι, να προσέχετε.

0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
1: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Πράτης καλός.
2: Το φέρι μπιζού.
3: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομυρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-018-91.
4: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For Passion, Discipline, Strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
6: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δε σπουτρώνει οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
8: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: στίγμα ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
1: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσκολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
2: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
3: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26950-49488 και στον Παντοκράτορα, τηλέφωνο 26950-55241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
5: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η Αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλη Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση, χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλη Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
6: Expert Marine Service. Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Rainier International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
7: 26950-25798.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Z-Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
0: Stigma Radio.
9: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
10: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

Αφήγημα 97,6, Άγγελος Πριόχος στο μικρόφωνο. Αργήσαμε σήμερα. Έχει έρθει κουραζιερόπλιο, γίνεται του κουραζιερόπλιου στην πόλη. Και πολλές κυρίες ζακινθινές με αυτοκίνητα στην πόλη. Μία κυρία στην Παραλιακή, το λέω κυρία, δεν το λέω ευγενικά, αλλά για να μην τη χαρακτηρίσω αλλιώς. Με ένα μεγάλο λευκό αυτοκίνητο, είχε διπλοπαρκάρει στην κάθοδο προς τον Άγιο. Είχε κλείσει τα τζάμια, είχε βάλει το κλιματισμό και χαριοντιζόταν στο κινητό. Τη κορνάρανε τίποτα. Κάποια στιγμή εκεί με τη Βέσπα έφτασα δίπλα της, χτύπησα το τζάμι. Τι θες, μου λέει. Λέω, κυρία μου, ενοχλείτε, δεν βλέπετε τι γίνεται. Μιλάω! Για να ξέρετε ότι τη Ζακυνθό την καταστρέφουμε οι Ζακυνθινοί και όχι οι τουρίστες. Θα μπορούσα να πω και το όνομα αυτής της κυρίας, γιατί είναι επώνυμη υποτίθεται και από κάποιον μέσον βρίζει τη Ζάκυνθο, κουνάει το δάχτυλο, αυτά. Θα μπορούσα, αλλά ας την κουβέντα τώρα. Συνήθως αυτοί που βρίζουν στο Facebook βρίζουν για να καλύψουν τα δικά τους. Για να ξέρουμε δηλαδή, γιατί μετά σαν βλάκες πάμε από κάτω και κάνουμε like και μπράβο και αυτά, τι μπράβο. Αυτή πηδάει το νησί σου. Και της λες και μπράβο, επειδή καθίστε γράφει μια μαλακία στο Facebook. Όποιος γράφει κάτι στο Facebook είναι θεός. Όποιος βρίσκει στο Facebook από κάτω, χίλι, μπλα. Τι ξέρεις αν είναι σωστό αυτό που έγραψε, το έχεις επαληθεύσει. Αυτή η κυρία αύριο μπορεί να κάτσει να γράψει απαράδεκτο κίνηση αυτό εκεί πέρα. Το ότι είχε κλείσει ολόκληρη την Παραλιακή, γιατί μίλαγε με τον κόμενο ενδεχομένως, γιατί ήταν ολού χαρά στο τηλέφωνο. Είναι αυτή που αγαπάει το νησί. Αγαπάει με την ίδια κατάληξη, μπορούμε να κάνουμε με αναγραμματισμό κάτι άλλο. Αυτό κάνει, αλλά πέραν τούτο.

Κατά τα άλλα, οι φωτιές καλά κρατούν, οι δικαιολογίες επίσης καλά κρατούν. Χτίσαμε, λέει, μέσα στα δάση και τώρα πληρώνουμε τα πολεοδομικά εγκλήματα. Ναι, αλλά κάτι ανεμογεννήτρες βάλανε τη φωτιά εκεί στη Φωκίδα. Υπεύθυνος εργολάβος ο δήμαρχος, ο ιδιοκτήτης, ενώ είναι πολύ γνωστό πρόσωπο, ακόμα να τον βρούνε. Για δεν πάτε μέχρι τη βίλα του. Χτίσαμε μέσα στα δάση, ανεμογεννήτριες. Να ξέρουμε.

Και να είμαστε καλά τον Νοέμβρη που θα διαμαρτυρηθούν πάλι οι εποχιακοί πυροσβέστες. Να κοιτάμε σε τη ζωντανή σύνδεση που θα τους καταβρέχει ο Τουρνάς. Μα βάλατε υπεύθυνο έναν που τον λένε Τουρνά. Ο Τουρνάς έχει γράψει εκείνο το ωραίο τραγούδιο «Όπου φυσάει ο άνεμος πάω». Αυτό είναι αυτός. Αλλά δεν έχει το ταλέντο του άλλου Τουρνά.

Πάντως φέτος με τις φωτιές συνειδητοποιήσαμε ότι οι αυτοφοράκηδες δεν είναι μόνο για τα νυχτερινά μαγαζιά, είναι και για τις φωτιές. Συλλάβανε, λέει, κάποιον στη Χαλκιδική για φωτιά και πλήρωσε το υπέρογο ποσό των 1.780 ευρώ και αφέθηκε ελεύθερος. Αυτοφοράκιας. Μια χαρά. Αυτοί είμαστε.

0: μπερδεύτε.
1: Μαζί μας είναι τα πλαίσια The Market. Τα ζακυνθινά σούπερ μάρκετ, τα καλύτερα σούπερ μάρκετ στο νησί, αυτά που έχουν μόνο επώνυμα προϊόντα και έτσι μπορείς να καταλάβεις πόσο πιο φτηνά είναι από τα υπόλοιπα. Πλαίσια The Market. Είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας και το αποδεικνύουν καθημερινώς. Ανακαλύψτε πολλές προσφορές στα ράφια. Είναι δύο καταστήματα στο Λαγανά. Αλικανά, Τσιλιβή, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη στην περιοχή Φλόκα, στους Κήπους, το Κασεγκάρι που είναι στην Αναπαύσεως, όχι μόνο για επαγγελματίες αλλά και για ιδιώτες, στην πόλη Ξανθοπού λένε και οι Φαντουργίων, στον Άγιο Λάζαρο. Μαρτινέκου 3 πρώην τα Βουλάρη, στο Αγίου 40. Και στην Πλαζία Σολομού, όπου εκεί υπάρχει και ο Γρηγόρης με τα διάσημα προϊόντα του. Πλαίσια The Market. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα η καλή.

έκανε και κάτι ο ΣΥΡΙΖΑ για να μπορεί να να κερδίσει τη δημοσιότητα των 10 δευτερολέπτων. Κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ μοίρασε 1500 μπουκάλια νερό στους πυροσβέστες. Από την άλλη μεριά ο Ρουβίκονας που τον βρίζουν οι πάντες προσφέρει απίστευτη βοήθεια και στην πυρόσβεση αλλά και σε τρόφιμο και αυτά. Αλήθεια, εκείνη η ομάδα της αλήθειας κάνει τίποτα? Ή σε αυτές τις περιπτώσεις κάνει την ηλίθεια? Γιατί το αλήθεια από το ηλίθεια δεν έχει μεγάλη διαφορά, ένα γράμμα αλλάζει.

Α, μίλησε και ο Τσίπρος για τις φωτιές, βέβαια. Εθνική τραγωδία. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των τεσσάρων Ελλήνων και του Δανού πιλότου. Όχι πολύ δίπλα, μην τους κόβεις και τον αέρα, έτσι. Πήγε στα καμένα ο Ανδρουλάκης. Ελπίζω να έβαλα αντίλιακο.

Συγκλονιστική δήλωση του πατέρα του νεκρού πιλότου ελικοπτέρου. Σήμερα έχασα το γιο μου σε ένα από τα ελικόπτερα. Δεν γύρισε σπίτι. Θα σας πάω μέχρι να κλείσω τα μάτια μου. Θα σας κυνηγάω και από τον τάφο μου. Όλη η Ελλάδα είναι μαζί. Η κυβέρνηση αρκέστηκε στον αποκαλέσει τον νεκρό πιλότο ήρωα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio. Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
2: Who doesn't understand pain?
3: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας εκτός Σαββάτου και κάθε βράδυ στις 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόλησης εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
4: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
5: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού. Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26 951 01891.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
8: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
9: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
9: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
8: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
10: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
11: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
10: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
11: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
12: Stigma Radio.
13: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
14: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950 22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.

Μαζί μας είναι το New Life Beauty Club, επιστημονικό κέντρο αισθητικής προσώπου και σώματος, εκεί που η Αγγελική Βαρδακαστάνη και η Ιωάννα Μουζάκη έχουν ανεβάσει το επίπεδο σε πολύ μεγάλη ύψη. Ό,τι καινούργιο βγαίνει στον τομέα της αισθητικής κάνει πρεμιέρα στο New Life Beauty Club. Και ήρθε η στιγμή να γνωρίσεις τον Έντολα, η επιστήμη πίσω από την τέλεια σύσφυξη. HIFU συν RF συν υπέρυθρο φως ίσον η απόλυτη τριπλή δράση για το σώμα σου. Η πρωτοποριακή θεραπεία Έντολα προσφέρει βαθιά αναδόμηση, ορατή σύσφυξη και υγεία στους ιστούς με απόλυτη ακρίβεια σε κάθε φαρμακή. Μπορείς τώρα να αναβαθμίσεις τη ρουτίνα περιποίησης του σώματος στο New Life Beauty Club. Είναι Κρυονερίου 42 26950 22 820.

πει στα σενάρια για την ταινία με τον James Bond, την καινούργια ταινία που θα γυριζόντουσαν. Είχαν σχεδόν καταλήξει στο ποιος θα υποδηθεί το James Bond, αφού ο Daniel Craig απεχώρησε. Και ξαφνικά εκεί που υπήρχαν δύο μνηστήρες, πολύ νέοι, πολύ ωραίοι, πολύ γνωστοί ηθοποιοί, ξαφνικά μπήκε σφήνα από το πουθενά αυτός που δεν περίμεναν ποτέ, ούτε στο Hollywood αλλά ούτε και στην Ελλάδα. Έτσι λοιπόν με με πολύ έντονη παρουσία μπαίνει σφήνα ο κύριος Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης μετά το γυαλί του James Bond με την κάμερα. Σου λένε εκεί πέρα η παραγωγή, κάτσε ρε φίλε, εμείς έχουμε εδώ πέρα. Και μάλλον ο κύριος Γεωργιάδης θα εγκαταλείψει, μακάρι Παναγία μου, την πολιτική και θα γίνει star γιατί θα υποδηθεί το James Bond. Έτσι λοιπόν είναι ο δεύτερος Έλληνας που μπαίνει στη λίστα των υποψηφίων για James Bond. Ο πρώτος ήταν ο Γιώργος Φούντας όταν είχε αποχωρήσει για λίγο ο Σον Κόνερι. Είχαν κάνει πρόταση στον Γιώργο Φούντα, αρνήθηκε. Υποδέθηκε το James Bond ένα ηθοποιός, ο Λάσμπερι από την Αυστραλία, δεν είχε επιτυχία. Και ακολούθησαν άλλοι. Αλλά νομίζω ότι τώρα με το καινούργιο γυαλί και το καινούργιο μαλλί, ο Άδωνης Σπύρος Γεωργιάδης. Όχι, Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης είναι το σωστό, εξού και το Σπυράδωνης. Μάλλον θα είναι ο επόμενος James Bond. Θα ξαναγίνει της μόδας ένα τραγούδι που έλεγε ο Κώστας Καρουσάκης, James Bond.

Εχθές συνελήφθη ο Δήμαρχος Στυλίδας ως ο εργολάβος που είχε αναλάβει τις ανεμογεννήτριες εξαιτίας των οποίων έπιασε φωτιά εκεί η περιοχή. Μάθαμε το όνομα του επιχειρηματία, αλλά δεν τον βρίσκουν. Αλλά μάθαμε και με ποια μεγάλη εταιρεία είχε κάνει τη σύμβαση ο επιχειρηματίας. Ναι, πεθερός είναι. Ξαφνικά εξαφανίστηκε αυτό. Δεν ξέρουμε τι απέγινε ο Δήμαρχος. Δεν ξέρουμε αν βρήκανε τον επιχειρηματία. Αυτό που εκεί πέρα ναι, είναι σαν να λες τώρα ότι θα πάω να συλλάβω την εταιρεία που κάνει κουμάντο σε όλη την Ελλάδα. Φιλιά και χαιρετίσματα.

Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στίγμα Radios ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
2: Τη Βαϊάννα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάννα συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάννα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάννα.
3: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: προβλήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
2: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
1: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών, Welcome Stores.
3: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
1: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
4: Stigma Radio.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

στίγμα 98,6, Άγγελος Πυριώχου στο μικρόφωνο. Η ταινία Οδύσσια προβάλλεται μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας κάθε βράδυ 9.30 εκτός Σαββάτου. Ο κινηματογράφος Φόσκολος δεν θα λειτουργήσει για λίγο καιρό. Προχωράσει ανακαίνιση, αναβάθμιση. Οπότε για λίγο καιρό δεν θα μπορείτε να παρακολουθείτε ταινίες στο κινηματογράφο Φόσκολος, μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, όπου προβάλλεται μόνο η Οδύσσια λόγω τριώρης διάρκειας. Δεν μπορεί να υπάρχει δεύτερη ταινία. Σε όλη την Ελλάδα πέσει μία φορά μόνο. Τεράστια επιτυχία. Έχει κάνει ήδη 610.000 εισιτήρια. Πάει για μεγάλο ρεκόρ. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε την Οδύσσια κάθε βράδυ εκτός Σαββάτου στο θερινό σινεμά Χριστός Νέκας.

ανεβαίνει η θερμοκρασία σιγά σιγά και κάθε μέρα προσέχουμε όλο και περισσότερο για φωτιές εδώ στην ΣΥ. Ευτυχώς έχει κοπάσει ο αέρας. Yes, yes. Αλλά αυτή η ζέστη ευνοεί πάρα πολύ, yeah. Οπότε προσέχουμε.

Αυτή η ώρα, τι ώρα είναι τώρα, 2 παρα 20 περίπου, είναι η πιο επικίνδυνη ώρα για τις φωτιές εκεί στη Δυτική Αττική.

Είναι η ώρα που αυξάνεται η θερμοκρασία, η υγρασία πέφτει και ευνοούνται οι αναζωπηρώσεις. Θυμάστε που ο Μητσοτάκης πριν λίγο καιρό πήγε εκεί στην Ελευσίνα και έβγαλε ενθουσιώδη λόγο για τα 3 νέα πυροσβεστικά αεροσκάφη τα οποία θα σβήνανε τις φωτιές που αυτά είναι καθυλωμένα, γιατί δεν πετάνε αυτά? Τα πήραμε λατωματικά ή είναι ντεκόρ? Πάντως δεν πετάνε. Και αφού δεν πετάνε, γιατί έβγαλε λόγο? Χωρίς λόγο. Παράλογο.

Δεν έχουν, λέει, πιλότους. Ναι, αεροπλάνα πήραμε. Τι θέλουμε και πιλότο? Θα μπορούσαμε να είχαμε πάρει και πιλότους χωρίς αεροπλάνο. Με τα συγκεκριμένα IQ δεν παίζεις.

αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης εκφωνεί επικίδιο λόγο στην εξώδια ακολουθία για τον Βαρβιτσιώτη. Πέρασε και ο Σαμαράς, λυπήθηκε και έφυγε τρέχοντας.

Μαζί μας είναι το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλυμάτων Premium Vacation Homes. Ένα γραφείο που κάνει εξατομικευμένη έρευνα για το κατάλημά σου, το προωθεί στοχευμένα με τον καλύτερο τρόπο στην τουριστική αγορά. Θα τους βρείτε στους Αμπελόκηπους, είναι ακριβώς απέναντι από την πυροσβεστική στο δρόμο του αεροδρομίου. Εκεί ο Αλέξανδρος Καλογοτσάς και οι συνεργάτες του κρατούν κλειδί της σωστής διαχείρισης. Ένα τέτοιο κλειδί θα κρατήσετε κι εσείς για να είστε οι κερδισμένοι της τουριστικής σεζόν. Premium Vacation Homes 2 6 9 5 0 44 107.

Μέσα σε 9 χρόνια έχει καεί το 45% των βασών της Αττικής. Φυσικά δεν μπαίνει μέσα η καταστροφή της Πάρνηθας το 2007.

μετά την αναμενόμενη θριαβευτική εμφάνιση του Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα ντυθεί Άγιος Βασίλης και θα μοιράζει δώρα, η πρώτη δημοσκόπηση θα δώσει στη Νέα Δημοκρατία, στο Μητσοτάκη βασικά, γιατί Μητσοτάκη λέμε ψηφίζουμε, δεν λέει κανείς ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης θα πιάσει τα 52-53% κάπου εκεί. Είναι σίγουρο ότι θα τα πιάσει. Μόνος του. Ναι, γιατί οι άλλοι δεν. Έχετε ακούσει κανένα να λέει θα ψηφίσω Γεωργιάδη, θα ψηφίσω ξέρω εγώ ποιον. Όλοι λένε, ρωτάς κάποιον τι ψηφίζεις, Μητσοτάκη. Άρα θα τα πιάσει τα 53.

Είναι και τυχερός, ρε παιδί μου. Αυτό πήγαινε στη Θέουτα εκεί πέρα στην Ισπανία υπέρ του. Βγήκε στο πολίτικο και είπε: η Θέουτα έδειξε πως χρειάζονται νέα μέτρα. Πανηγυρίζει και ο Πλεύρης. Όλα δουλεύουν για το Μητσοτάκι.

Η καλύτερη λύση είναι το walk and roll. Καλύτερη από όλες τις απόψεις. Γιατί το walk and roll που είναι εκεί στο τσιλιβί έχει γεύσεις που σε δεσμεύουν, σε κάνουν σκλάβο, δεν περνούν απαρατήρητες. Το walk and roll έχει φέρει το απόλυτο street food experience με ολόφρεσκο σούσι, το οποίο φτιάχνεται καθημερινά, έτσι. Λαχταριστά noodles, αφρά τα bao buns, μοναδικές ασιατικές γεύσεις. Όλα αυτά λοιπόν σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά, γιατί αν πάρετε ένα κατάλογο από το walk and roll έχει τόσα πολλά. Ένα την ημέρα να θέλετε να δοκιμάσετε, ένα χρόνο θέλετε. Ολόφρεσκα υλικά, πολύ μεγάλες μερίδες, πολύ πολύ πολύ προσιτές τιμές και delivery, γιατί μπορείς να απολαύσεις τώρα το αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. 269-50-22-462 Walk and roll.

Τέλος για σήμερα. Να σας θυμίσω ξανά ότι την ταινία Οδύσσια μπορείτε να την απολαμβάνετε μόνο στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας κάθε βράδυ 9:30 εκτός Σαββάτου. Για λίγο διάστημα το κινηματογράφος Φόσκολος θα παραμείνει κλειστός λόγω ανακαινήσεως. Οπότε Οδύσσια μόνο στον Νέκα. Τέλος για σήμερα, πολλά φιλιά, να προσέχετε. Αύριο μετά τις 12 ξανά εδώ στον Στίγμα 97,6.

0: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: αγαπημένο σου street food όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Stigma Radio.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδο στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes. .gr.
3: Who doesn't understand pain?
4: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και κάθε βράδυ στις 10, στον κινηματογράφο Φόσκολος, με τέλειο κλιματισμό. Οδύσσια, το ομοιρικό έπος από ένα σκηνοθέτη που έχει επανειλημμένα αποδείξει την ικανότητά του να συνδυάζει θέαμα και δημιουργική φιλοδοξία. Πριν ξεκινήσουν οι προβολές, έχει κάνει ρεκόρ προπόληση εισιτηρίων, έχει ξεσηκώσει θόρυβο από ανθρώπους που δεν έχουν δει την ταινία και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος. Οδύσσια, μια τεράστια πρεμιέρα για τη Ζάγκυνθο.
5: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα. Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
6: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
7: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το φέρι μπιζού.
8: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
1: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
0: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
1: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
2: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
3: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
4: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
3: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
4: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
2: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
5: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. 1 summer. 1 vibe.
6: Περπατώ εις κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
7: Stigma Radio. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού. Με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
8: Έλα, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλημέρα από το Μόναχο. Λοιπόν,
9: έλα.
8: Έχω να ζητήσω μια χάρη. Πολύ μεγάλη χάρη. Σε εκπομπές που πώς είναι η σημερινή, που έχουμε περάσει όλα αυτά και μας γαμιώντας, ειλικρινά γαμιώντας. Μη βάζετε ρε παιδιά Άδωνη. Μη βάζετε, ήταν να βράζω στην τσατάλια. Ακούμε και τον Άδωνη. Μου ήρθε να σπάσω το κομπιούτερ, καταλάβες.
10: Το εργοστάσιο τη Γιολάντα, το οποίο εγώ έχω επισκεφθεί στο παρελθόν, είναι από τα πιο σύγχρονα εργοστάσια στην Ελλάδα. Είχε την τελευταία τεχνολογία. Δεν ήταν ένα εργοστάσιο, μπορώ να σου πω, παρατημένο. Ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση εργοστάσιο με όλα τα επίπεδα ασφαλείας.
9: Παντού κολλάει όμως, το βλέπεις.
8: Δηλαδή,
9: αν δεν το βάλεις τη στιγμή που σου έρχεται η χειρότερη βρισιά, πότε θα τον βάλεις? Είναι η στιγμή που έχεις τη βρισιά έτοιμη, θες να βγει συγκρατή. Και τσαπ, είναι η όθηση. Είναι πώς να είσαι δυσκύλιος και να τρως δαμάσκηνο. Το δαμάσκηνο είναι ο Άδωνης.
8: Ναι, δεν υπάρχει μαλακία που να μην την έχει πει αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Πραγματικά είναι φοβερό. Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτός ο άνθρωπος βγαίνει. Εγώ είμαι στη Γερμανία 12 χρόνια. Το 25 γενικά οι αρχές αυτός ο μήνας, ο Γενάρης, γενικά είναι πέρσι αυτή την εποχή. Η γυναίκα μου διαγνώστηκε με καρκίνο. Σε είχα πάρει κι άλλες φορές τηλέφωνο και σου είχα πει για τα νοσοκομεία εδώ πέρα που δεν έχουν ράντζα και πρέπει να τον φέρουμε εδώ πέρα να γίνει υπουργός υγείας. Εδώ να πούμε για να αποκτήσουν ράντζα και αυτοί.
10: Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράντζα στην εφημερία.
8: Λοιπόν, τώρα έγινε φάση αυτό με τη Βιολάντα. Έγινε φάση με τους παοξίδες. Ακούμε και τον Άδωνη. Έχεστε με ρε που ειλικρινά δεν.
9: Πάει πολύ, έχεις δίκιο.
11: Ναι, Αποστόλη.
9: Έλα.
11: Άκουσε με προσεκτικά. Πόσο θέλεις για να πάρεις, δηλαδή, με τις δημοσκοπήσεις, πόσο θα ήθελες να πάρεις? Δηλαδή, μετά από τόσες καταστροφές, πήρανε, λέει, 2 μονάδες και πάνω. Γιατί μαλάκες μας έχουν περάσει, εσύ?
9: Τους γνωστούς, αυτούς που ξέρουν πολύ καλά ότι είστε.
11: Τι ξέρουνε?
9: Το είδος της μαλακίας που έχετε.
11: Ρε, παιδί μου, δεν υπάρχει χειρότερος λαός από εμάς. Τόσο ηλίθιοι, τόσο μαλάκες και λένε με το παραμικρό το 41%, 41%. Θα πάρουν οι πούστες. Βάλτε κάθε Παρασκευή να το ακούνε.
9: Ποιο 41, Λάστιγερ, παλιό αυτό.
12: Έλα ρε κουρούμαλο, τι γίνεται?
9: Καλά.
12: Καλά, καλά, εσύ πώς πάει?
9: Καλά.
12: Δεν μου λες για τα εισιτήρια που δίνατε προηγουμένως, πρόλαβα?
9: Ναι ρε, πάρε μετά από 2 μέρες, να μου πεις αν πρόλαβες νούμερο.
12: Εντάξει, άντε, σε ευχαριστώ, έλα, γεια.
13: Ναι, γεια σου, Αποστόλη.
9: Γεια χαρά.
13: Καλησπέρα. Λοιπόν, επειδή είχα ακούσει τον Άδωνη, τον μέγα διανοητή, πριν κάποιο καιρό, που έλεγε ότι ο Τσίπρας χρησιμοποιεί το βιβλίο σαν τίζερ για το κόμμα.
14: Το βιβλίο αυτό γεννήθηκε από μια τέτοια ανάγκη.
15: Και τι να κάνω, καψερή, να του βάλω φελό.
13: Τι έδειξε το σωστό. Υπάρχει πιθανότητα, τέτοιο απαταιώνα που είναι ο Τσίπρας, να κάνει το ανάποδο. Να χρησιμοποιεί το κόμμα σαν τίζερ για να πουλήσει το βιβλίο και μετά να την κάνει. Να μαζέψει ό,τι.
9: Τόσο πολύ τι βγάζει από ένα βιβλίο. Το κόμμα έχει πιο πολλά λεφτά, δεν νομίζω.
13: Άμα σε ψηφίσουν, άμα όμω δεν
9: πάει. Μόνο θα έρχουν οι χρηματοδοτήσεις, θα πέφτει το μηνιάτικο. Δεν είναι σαν το βιβλίο. Πίστεψε με.
13: Έφυγε από εκεί, γι' αυτό λέω τώρα. Παραιτήθηκε κιόλας.
9: Ναι, τώρα για λίγο παραιτήθηκε, παιδί μου, για να ξανάρθει.
13: Καριέρα συγγραφέα. Να γράψει ένα βιβλίο
9: τώρα, πεις...
13: ένα στη Μυτιλίνη.
9: Κοίταξε να δεις, έχουν κάνει άλλοι κι άλλοι καριέρα συγγραφέα στον τόπο. Γιατί όχι και ο Τσίπρας. Επειδή το γράφει άλλος, σίγα.
13: Σωστό, γιατί για στους άλλους ξέρουν ποιος θα γράφει.
9: Ναι, ναι.
16: Ναι, παραγωγικά.
9: Ναι, ναι.
16: Ναι, για τον Γκάλο που βγάλατε χθες. Το Μπογιόπουλο το βάλατε μέσα με το Πλεύρη, το ηχητικό.
9: Α, δεν είναι επίσημο κουκουέ ο Μπογιόπουλο.
16: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
9: Τι είχε πει στον Πλεύρη, δεν θυμάμαι.
16: Έλα, ρε, με κάτι στα πρακτικά είχε πετάξει τη Μούρη με τον Χατζη Νικολάς παλιότερα.
17: Έχω φέρει εδώ και τα πρακτικά τη Βουλή για την υπόθεση Γερμανό.
18: Μπορείτε, σα παρακαλώ, να δείξετε στην κάμερα αυτό που λέτε ότι είναι επίσημο πρακτικό τη Βουλή.
17: Είναι επίσημο, είναι από τα πρακτικά τη. Από το PressGR το έχω πάρει, κύριε.
18: Α, από το PressGR. Λοιπόν, κύριε Χατζη Νικολάου, ακούστε. Δεν είναι τα επίσημα πρακτικά της Βουλής, αυτό που διαβάζετε. Τα πρακτικά, τα επίσημα της Βουλής είναι αυτά.
17: Βέβαια.
18: Τα βλέπετε. Μια φορά ψεύτης, πάντα ψεύτης.
17: Κύριε,
18: και σας αποκαλώ ευθέως ψεύτη και γκεμπελίσκο.
19: Καλησπέρα, Αποστολή.
9: Καλησπέρα.
19: Ήθελα να πω το πόσο επίκαιρο είναι το σχήμα των οπαδών όλων για το έγκλημα Μητσοτάκη στα Τέμπη. Το κράτος πουλημένο, που τα είναι πολιτεία, δεν ήταν ατύχημα, ήταν δολοφονία. Τόσο για τα Τέμπη, όσο και για το εργοστάσιο της Βιολάντα. Όταν υπάρχουν τόσο εγκληματικά κενά, η άγνοια και οι παραλήψεις είναι ακόμη περισσότερο εγκληματικά από την γνώση.
9: Δυστυχώς. Ναι. Έλα.
20: Ναι, δεν έχω σήμα.
9: Τη γλώσσα σας παρακαλώ.
20: Ναι, με ακούτε.
9: Ναι. Εγώ ακούω πάντως.
21: Ναι, αλλά Αποστόλη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα.
21: Αρχικά τώρα, εντάξει, όλοι έχουμε καταλάβει γιατί θέλει να βάλει τους Έλληνες στο εξωτερικό να ψηφίζουν. Όλοι τους έχουμε ζήσει εδώ το καλοκαίρι. Όποιος έχει δουλέψει σεζόν, όποιος έχει να αναστραφεί, όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι απόψεις τους. Αυτές οι υπέροχες που τα ακούνε από τα μίντια του Sky. Εδώ λοιπόν και έχουν άποψη για το αν είμαστε καλά με την παρούσα κυβέρνηση ή όχι.
9: Η Λουκά το έχει πει, δεν είμαστε καθόλου καλά.
21: Ναι, αυτή δεν ξέρει, δεν ζει εδώ.
9: Πού ζει.
21: Αυτοί οι Έλληνες του εξωτερικού που έχουν άποψη για όλα και έρχονται εδώ και μας λένε εμείς στο Αυστραλία, εμείς στο Αμερική, εμείς εδώ, εμείς εκεί, εμείς και παραπέρα και έχουν άποψη για όλα. Τώρα δηλαδή θέλουν να μας επιβάλλουν την άποψή τους και εδώ. Είναι σαν να λέμε κηδεία με ξένα κόλυβα.
9: Ναι, έτσι ακριβώς είναι.
21: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό να συμβεί αυτό. Δηλαδή έχουμε που έχουμε τους καμένους που έχουμε εδώ και να αναφέρουμε στον πάνω. Να έχουμε και αυτούς, δεν τελειώσαμε, εντάξει. Είδα ότι δεν τραβάει άλλο ψήφο και θα επιστρατεύσει σε λίγο να βάλει να ψηφίζουν οι πεθαμένοι. Θα τους φέρνει ο Γονίδης πίσω που τα ξέρει αυτά και τα δουλεύει. Να του βάζει να ψηφίζουν.
9: Δεν είναι αυτό. Ο γονείς, άμα του φέρει πίσω, του βάζει να ακούει και τραγούδια του.
21: Δεν
9: δηλαδή
21: ξέρω.
9: Έχει και ένα τίμημα το πίσω, ε.
22: Έχω δει παιδί που είναι σε κόμμα μήνες να του λέω ένα τραγούδι δικό μου στο αυτί και να σηκώνεται απάνω και να με κοιτάζει στα μάτια.
21: Σαφώς.
9: Δεν είναι απλό.
21: Υπάρχει ένα πολύ δυνατό κανάλι στο YouTube που λέγεται Μαύρο Χρήμα και κατά καιρούς βγάζει κάποια πολύ καλά βιντεάκια για σκάνδαλα εδώ στην Ελλάδα. Το τελευταίο το οποίο είναι πολύ καλό έχει να κάνει με την ανακύκλωση και του μπλε κάδου. Δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει.
9: Όχι.
21: Αλλά κάτι μου λέει ότι

0: και σε αυτές τις ηρωίδες που πήγαν για το μεροκάματο, γιατί όλοι είμαστε άνθρωποι του μεροκάματου. Και συγχωρημένη μάνα μας δούλευε και εμείς δουλεύουμε και η πολιτεία έκανε ένα έγκλημα ακόμα. Και δεν τιμωρείται κανένας. Εκεί που δουλεύανε ψώος μου στη βιομηχανική ζώνη πατρών πριν από 20 μέρες κάηκε ένα παιδί. Από διαρροή, φίλε μου. Είχε διαρροή κάποιο υγρό, μπήκε το παιδί στις τουαλέτες και έγινε ανάβρη και έσκασε και το παιδί κάηκε και χαροπαλεύει. Και δεν είπε κανένας τίποτα. Κάθε μέρα γίνονται εγκλήματα.
1: Γίνονται εγκλήματα, εμείς τα λέμε. Αυτά οι σατιρικές εκπομπές που προπαγανδίζουμε. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τι έγινε, καμιά σαρανταριά κάθε χρόνο.
2: Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες με τα λιγότερα δυστυχήματα, σταθερά τα τελευταία χρόνια. Προσπαθούν να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Με τα γνωστά βιντεάκια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους γνωστούς δίθεν influencers, με τις δίθεν σατιρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
1: Το πρόβλημα της χώρας είναι οι σατιρικές εκπομπές, το είπε ο υπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
0: Δεν είναι υπουργοί αυτοί, είναι γαϊδούρια, τέλος πάντων.
1: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
0: Δεν έχουμε προσωπικό, είναι δυνατόν να μην δεν έχουμε προσωπικό να κάνει εντατικούς ελέγχους και εργοστάσια και εκεί που είναι τόσος πολλοί κόσμοι προς αποφυγή τέτοιων ατυχημάτων. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ποιος μπορεί να μπει στη θέση του παιδιού που έχασε τη μάνα του? Ποιος? Κανένας. Αν δεν πάθεις το ίδιο, γιατί εγώ το έχω πάθει.
1: Ναι, δεν ακούγεται.
3: Έλα ρε Αποστόλη, καλημέρα.
1: Έλα, έχεις κοντά το ραδιόφωνο?
3: Όχι, είναι τηλεόραση, μισό λεπτό.
1: Κάτι.
3: Έχω το εγγόνι μου και βλέπει παιδικά μου, ρε.
1: Το έχει παρκάρει, ωραία. Ήσυχοι γονείς, να είναι καλά όλη μέρα σε μια οθόνη, μπράβο.
3: Κάτσε να σου πω κάτι. Ήλπιζα ότι δεν θα το έλεγα, αλλά πριν μερικά χρόνια είμαι στη Βραβρώνα με τα εγγόνια μου και έχω όπως πάντα ένα συντή στο αυτοκίνητο με αντάρτικα.
1: Όπως ο καθένας, με λογικό, ναι.
3: Λοιπόν, και μπαίνω στο αυτοκίνητο, τέλος πάντων, χαμηλό το είχα το ραδιόφωνο και δίπλα μου ποιο είναι. Αυτό το καθήκη, αυτό ο φασίστας ο Πλεύρης, ο πατέρας Πλεύρης. Μόλις το βλέπω, ανοίγω το καστόχον λίγο.
1: Ο Σουγκαρντάτη δηλαδή, που τα έχει με αυτή με τις περούκες.
3: Ναι. Τέλος πάντων έφυγα, γιατί κάτι έλεγε, αλλά είχα τα εγγόνια μου και δεν ήθελα να πλακωθώ. Θα γινόταν ο χαμός, αν τον άκουγα τι μου λέγει. Αυτό.
4: Ξέρετε τι αξίωμα θέλω, αν γίνει μια χούντα να μου δώσει. Επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος. Να λέω πυρ.
3: Και ένα ανθρωπόμορφο τέρας, ας πούμε, και βγαίνει σήμερα και κατηγορεί το κουτσούμπα. Αυτό και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που χάσαν τα παιδιά.
5: Πάνω καλά μου, έχει πήρε το, βάλει το θερμόμετρο.
1: Τι πήρε το καλέ, γιατί τι είπε.
5: Δεν ξεκίνησε με Καριστιανού και Τσίπρα και Βαρουφάκη, πώς το λένε.
1: Είχε βούλτευση σήμερα, είχαμε χαρά.
6: Τώρα δεν είναι ο αντικομουνισμός σας.
7: Τροπή σας.
6: Έχετε πήγαν τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση. Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε. Αφού τα ζήσατε!
5: Ωραίο ήταν όμως, ωραίο τα είχε. Λοιπόν, να σου πω κάτι, ρε εσύ, Αποστολή. Πώς το λέει, παροιμία, δύο γάιδαροι μαλώνανε σε ξένα χειρόνα.
1: Ναι.
5: Λοιπόν, μιλάω για τον κύριο Χικίλια και τον κύριο Κακλαμάνη, αυτόν της Βουλής.
1: Ναι, το ξέρω.
5: Τσακωνόντουσαν ποιος θα δώσει στο παιδί που πέθανε ο μπαμπάς του λιμενικού, ρε. Τσακωνόντουσαν ποιος δίνει τα λεφτά. Τα λεφτά, κύριοι, τα δίνει ο ελληνικός λαός. Δεν τα δίνετε εσείς από την τσέπη σας. Ο ελληνικός λαός. Το θέμα είναι τώρα τα παιδιά στη Βιολάντα που σκοτωθήκαν οι γονείς τους, με αυτά τα παιδιά τι θα γίνει. Θα τους δώσει το ΙΚΑ πάλι, δηλαδή ο ελληνικός λαός, κάτι ψίχουλα.
1: Αυτοί δεν έφυγαν στο καθήκον. Στο καθήκον φεύγει μόνο όποιον τον πληρώνει το κράτος.
5: Εγώ συμφωνώ και καλά κάνει το κράτος και βοηθάει το παιδί του λιμενάρχη. Πολύ καλά κάνει. Το θέμα είναι όμως, κύριοι ξεφτυλισμένοι, δεν τα δίνετε εσείς τα λεφτά. Το δίνει ο ελληνικός λαός. Εσείς, ακόμα και η τσίχλα που αγοράζετε από το περίπτερο, την πληρώνει ο ελληνικός λαός. Άντε ξεφτυλισμένοι.
8: Έχουμε τροχιά στην Αμερική με τάμινος δίσκος. Και θέλω να θυμίσω πολύ παλιά η Scotland Yard έχει ολόκληρη λίστα με τροχιά.
1: Μ' αρέσει που βρίσκεις το επίκαιρο θέμα εδώ πέρα της ημέρας. Για να κουμπώσεις και ένα εξωγήινο κάπου. Ότι δεν ξέρουν να οδηγάνε και οι εξωγήινοι, ξέρω εγώ. Να. Και τρακάρουν και αυτοί. Δεν είμαστε τέλειοι. Ακόμα και οι εξωγήινοι που μοιάζουν μια ανώτερη φυλή. Τσακ, τον πίνουν και αυτοί στους δρόμους.
8: Ο μεγάλος υπτάμινος δίσκος. Πώς λέγανε το 2004 βγαίναν από τη θάλασσα, μπαίνανε στη θάλασσα.
1: Όλοι αυτό συζητούσαμε ότι οι υπτάμινοι δίσκοι μπαίνουν και βγαίνουν στη θάλασσα. Τι συζητάγαμε?
8: Το λέγαν τα αεροπλανοφόρα, τώρα το
1: και
8: λένε
1: εμείς.
8: Τα αυτοκίνητα.
1: Ο απλός ο κόσμος το λέει. Τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα. Εκεί θα μου πεις ότι τρακάρουν τα αεροπλανοφόρα.
8: Πετάει δίπλα από το αυτοκίνητο.
1: Άσε παιδί μου, και ο γάιδαρος πετάει, λέγανε, και τελικά πετάει. Δεν ήταν ψέμα.
8: Τα λένε, αλλά το ότι έχει αυτό με τη βαρύτητα που το λέω εγώ, ότι ακινητοποιείται, κανένας δεν το έχει χωνέψει. Οι Αμερικάνοι είναι χοντροκοπιά ο πολλής λαός.
1: Ναι.
8: Δηλαδή ο γιος Μπους έλεγε, δεν μάθαινε λατινικά, λέει, θα συνρώμωνα με τους Λατίνους που είναι και πρόεδρο. Τόσο πολύ το να καταλάβετε το επίπεδό τους είναι.
1: Φαντάσου.
8: Βλέπουν χάσιμο χρόνο και πάνε αναδρομή ύπνωσης και δυστυχώς το πήραν και οι καλοί ερευνητές οι δικοί μας. Δεν κατανοούν ότι είναι και αυτό που το χρόνο στο Einstein. Αφού σου λέει δεν ξέρω λατινικά, που είναι δίπλα του στο Μέξικο.
1: Άσε με τώρα.

0: είναι κοντά, το μαθαίνεις το λατινικό τώρα. Το μακρινό είναι το θέμα. Να μάθεις μια μακρινή γλώσσα δεν έχει νόημα.
1: Το τρέχει ο Τραμπ το θέμα και εδώ δεν ξέρω με τίποτα. Εδώ στην Ελλάδα είπα ότι λέμε εδώ τα ελάχιστα.
0: Τίποτα, παιδί μου, τη λυλή μα το χαβάδο πέρα. Άσε με τώρα, έλα, γεια.
2: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα.
2: Έλα, ναυτικό είμαι. Λοιπόν, ρε φίλε, έχω μια πετριά με την ιστορία εγώ. Να μ' αρέσει, ας πούμε, να μελετάω και να κάνω παραλληλισμού.
0: Να, αυτά κάνετε. Όταν ξεχνά την ιστορία, τα πράγματα είναι καλύτερα.
2: Λοιπόν,
0: για τους κυβερνώντες.
2: Τώρα τη θυμήθηκα, λοιπόν, έτσι. Το 99 έγινε ένα σεισμό στην Αθήνα μεγάλο.
0: Κάτι
2: και
0: θυμάμαι.
2: Σιρικομέξ. Σιρικομέξ, καμιά τριαδεριά, λοιπόν, άνθρωποι, δεν θυμάμαι κάπου εκεί ήταν το νούμερο. Σκοτωθήκανε. Το μαχαίρι θα έφτανε στο κόκαλο, ξέρω εγώ και όλε αυτέ τι μαλακίε. Τελικά τι έγινε.
0: Έχτασε.
2: Τελικά δεν πήγε κανένα φυλακή, δεν δεσμεύτηκε καμία περιουσία τη εταιρεία. Η εταιρεία τα ρευστοποίησε όλα, πήγε στην Τουρκία και άνοιξε άλλο εργοστάσιο.
0: Λοιπόν,
2: εντάξει, κάτι μου κάνει με τα τρίκαλα τώρα.
0: Ήθελες να πεθάνει επιχειρηματικότητα, καταλαβαίνω. Μάλιστα. Όχι, δεν σε κάνουν το χατήρι.
2: Αυτό, ναι. Και κοίταξε να δεις τι άλλη πετριά έφαγα εγώ τώρα πάλι με την ιστορία. Θυμάσαι έναν Πέρσι αυτοκράτορα, το Χαμουραμπί.
0: Ναι.
2: Η κυρία Αλεξοπούλου που λες, λέει ότι ο Τσάμπας πέθανε, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δουλεύουν Τσάμπα.
3: Τσάμπα πέθανε. Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα. Το Τσάμπα δεν υπάρχει και όλοι θέλαμε το Τσάμπα. Δεν θέλαμε.
2: Τώρα πόσο σύνδεσα εγώ με το Χαμουραμπί, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Υπάρχει και ο Χαμουρά Α ή μόνο ο Μπ.
2: Μπορεί να ήταν και ο Μπ, ο Α και ο Μπ, δεν θυμάμαι.
0: Δεν
2: είναι
0: ξέρεις.
2: Ο Α, ο Μπ, ο Σ, δεν
0: ναι,
2: ξέρω.
0: Ναι,
2: α, θυμάμαι το Χαμουρά Μπ. Τώρα πώς μου ήρθε ο Χαμουρά Μπ με την Αλεξοπούλου, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω πώς ήρθε εσένα. Εγώ πάντως είδα, επειδή πέθανε ο Τζάμπας όπως ενημερωθήκαμε, κάτι χρέη είδα στο ποθενέσχες που δεν τακτοποιούνται. Στο ποθενέσχες τη ίδια.
2: Ο Τζάμπας πέθανε, αλλά έχει αφήσει απογόνους. Και έχει αφήσει τα παιδιά του και δίνει στις τράπεζες, στα κόμματα, στους βουλευτές αυτών των κομμάτων.
0: Οκ, okay. Εντάξει, αυτό.
4: Αποστόλη.
0: Έλα.
4: Σε είχα ξαναπάρει και σου είχα ξαναπεί ότι έσπασα από το χέρι μου, το καρπό μου, έπεφτος από σκαλιά τον Οκτώβρη, 9 Οκτωβρίου. Όλοι στην προηγούμενη Πέμπτη με δεχτήκανε στο ΚΑΤ μετά από ραντεβού που έκανα, με μέσο βέβαια και αυτό με πήραν τόσο γρήγορα, και με βάλανε για εγχείρηση το Μάρτιο, ζητώντας με ένα ραβασάκι να πάρω τηλέφωνο την ιδιαιτέρα του γιατρού και να μου κλείσει ακριβώς το ραντεβού. Αυτός είναι ο κύριος Γεωργιάδης και πλάκα πλάκα η διαφήμιση τώρα που άκουσα από το ΕΣΥ που βάζετε, τι μαλακά.
0: Σας παρακαλώ, τα θέματα υγείας τα χειρίζεται πολύ καλά, γι' αυτό δεν ασχολούμαστε με αυτά, γιατί είναι όλα ζάχαρη στο Υπουργείο Υγείας.
5: Το τελικά δεν ρωτάει κανείς, ούτε ο Μητσοτάκη για την υγεία, ούτε εμένα για την υγεία, ξέρετε τι λες πραγματικότητα. Ότι κι εσείς καταλαβαίνετε ότι τα πάντα πάνε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Άδων Γεωργιάς, Υπουργός Υγείας.
0: Όλα ζάχαρη στα νοσοκομεία, δεν έχεις ανάγκη. Όλα...
5: Η Ελλάδα είναι ζάχαρη.
4: Όλα μπουρδέλο τα έχει κάνει.
0: Σας παρακαλώ.
4: Ευιώτησα.
0: Είμαι μια αρχόντισσα.
6: Όνειρα τρελά χάνω στη ζωή πολλά.
0: Καλά, εσύ.
7: Μια χαρά πήρα να σου πω ότι ήρθαμε και σε είδαμε στην Ξάνθη. Από Καβάλα είμαι εγώ και ήρθαμε στην Ξάνθη να σε δούμε.
0: Καλά κάνατε.
7: Περάσαμε πάρα πολύ ωραία αποστόλη. Γελάσαμε, στεναχωρηθήκαμε. Ήταν φανταστικά, ήταν πάρα πολύ ωραία. Προτείνω σε όλο τον κόσμο να έρθει να τη δει αυτή την παράσταση. Εγώ ήρθαμε την κόρη μου για 15 χρόνια. Δεν ξέρω αν με είδε, ήμουν δεύτερη σειρά έτσι αριστερά σου.
0: Δεν θυμάμαι.
7: Η μικρή ξετρελάθηκε, γέλασε πολύ. Σε κάποια σημεία την είδα λίγο σκεφτική με τον Αντώνη και με τα άλλα, ρε παιδί μου. Ήξερε τι είχε γίνει, γιατί ρώτησα μα ξέρει τι είναι αυτό που δείχνει. Και λέει, ξέρω και ήταν. Πρέπει να συγκινήθηκε και λίγο, δεν ξέρω. Αυτό πήρα να σου πω ένα ευχαριστώ. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Χαιρετίσματα πολλά στο Θύμιο. Τον ακούω κάθε μέρα στη δουλειά. Κατεβάζω 7-8 επεισόδια κάθε μέρα και σας ακούω στο χωράφι. Δώσε πολλά χαιρετίσματα και πες του λατρεύω αυτούς τους μονολόγους που κάνει Αποστόλη. Τρελαίνομαι. Αυτά τα τρίλεπτα, τετράλεπτα που κάνει.
0: Να σε καλά.
8: Έλα, Αποστολή.
0: Έλα, φιλέ.
8: Με την πρώτη σε πέτυχα πρώτη φορά. Τι...
0: Ακραίο, Ακραίο.
8: Πολύ καλό, εντυπωσιάστηκα. Αριστερή καραβάνα εδώ, σε απολαύσαμε το Σάββατο. Είσαι ωραίο. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο, ρε Αποστολή.
0: Για κάνε.
8: Τώρα που λέμε για τα εργατικά. Να κάνω ένα παραλληλισμό. Το ότι οι εργάτες χωριζόμαστε σε δύο κατηγορίες. Στον αμερικανικό νότο με τις φοιτίες και τους σκλάβους, άμα έχεις υπόψη σου.
0: Ναι, ναι, ναι, κάτι έχω.
8: Υπήρχαν οι σκλάβοι του χωραφιού και οι σκλάβοι του σαλονιού. Αυτοί του σαλονιού. Καλύτερα λόγια για τα αφεντικά. Αλλά όταν θα εκτεθούν τα αφεντικά. Τέλος πάντων, μετράμε νεκρούς. Και κάτι ακόμα. Αυτή είναι η Σάρα, γιατί έχει απασφαλίσει τώρα τελευταία.
0: Ποια?
8: Ο Κυρίδης, αυτός.
0: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα ομοφοβικά τύπου Βελόπουλος. Να τα κόψεις.
9: Ούτε βουλευτής θα γίνεις. Καλέ, μη φωνάεις, ακούω. Ήξερα ότι κακιά είσαι.
8: Όχι, όχι, όχι.
0: Αν θες, θα πεις ο Λυσάρης. Ας αυτά τα λυσάρα και τα τέτοια τα ομοφοβικά σου.
8: Άντε καλά. Η Λυσάρα είναι η άλλη που σου την πέφτει με τα σάντι στο στόμα.
0: Ναι, αυτό ναι.
8: Καλά, δεν ήταν ομοφοβικό πάντως, αλλά έχει λυσάξει.
10: Θα έρθει η ώρα
11: κύριε
10: που θα μας στείλετε στη φυλακή. Πάτε εκεί που πρέπει, στα στρατόπεδα.
11: Πάτε
10: να δουλέψετε.
11: Πού, αν δεν δουλεύετε.
10: Όχι, δεν δουλεύετε. Και δουλεύετε εσείς.
11: Δουλεύετε τον κόσμο. Γεια σας παιδιά, Κατηλένα από Χανιά.
0: Γεια χαρά.
11: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτά που γίνονται τις τελευταίες μέρες μετά το θάνατο στο δυστύχημα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ. Θέλω να πω ότι στην πρώτη επέτειο μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1974, στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στη Μεγαλειώδη δηλαδή αυτή η συγκέντρωση που έγινε, ο ελληνικός λαός βροντοφώναξε το σύνθημα «Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε», εννοώντας ότι μας οδηγείτε σε αγώνες για την απελευθέρωση του λαού μας, για εθνική ανεξαρτησία και όλα αυτά τα αιτήματα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Ακούω λοιπόν πραγματικά με αγανάκτηση όλο αυτό τον καιρό, αυτές τις μέρες, αυτό το λαϊκισμό, τα κανάλια να προβάλλουν τους φιλάθλους, να φωνάζουν αυτό το σύνθημα και πραγματικά σε τι μας οδηγούν δηλαδή αυτοί οι φιλάθλοι. Στην καταστροφή, πού μας οδηγούν δηλαδή. Αυτό ήθελα να τους πω, ότι αυτά τα συνθήματα είναι ιερά και δεν μπορούμε να τα καπηλευόμαστε. Και ταυτόχρονα δεν είδα την ίδια αντιμετώπιση για τα θύματα του εργοστασίου μπισκότων της Βιολάντα. Την ίδια ευαισθησία που δείξανε στους φιλάθλους. Αυτό ήθελα να πω και ονοώ νοήτο.
12: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά.
12: Μίλησε ο κύριος Καμενός.
0: Ο Τελείος, ναι.
12: Τελείος Καμενός.
13: Μου είπανε εμένα ότι πήγαμε τον Τσίπρα. Εγώ πήγα για να την βγάλω τη χώρα μου από τα μνημόνια.
12: Πες του κυρίου Καμένου ότι, πώς το είχε πει, θύμισε μου, οι υδατάθρακες είναι ελληνικοί.
13: Δεν είναι ευρωπαϊκοί οι υδατάθρακες. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάθρακες και το φυσικό αέριο.
12: Δεν θα τους πάρει κανένας τους υδατάθρακες. Είναι ελληνικοί.
0: Να το. Μακαρόνια μόνο για Έλληνες.
12: Και το άμυλο δικό μας είναι. Μη σου πω και το φθόριο, χλώριο, βρώμιο, ιώδιο, τα αλογών, αλλά είναι δικά μας.
0: Και κυρίως οι σόμπες αλογώνουν.
12: Όπως αλογούν, υπάρχουν και αυτά. Πες την Κίμπερλι, τη γυναικάρα. Κίμπερλι, ρίχτω!
14: Ρίχτω, Ηλία!
12: Κίμπερλι,
14: ρίχτω!
12: Ρε Μπαλούρδο, πήρε τον Άδωνη τηλέφωνο και κάρφωσε στην Κωνσταντοπούλου.
15: Ε, τι να κάνω, έχω ένα χρέος στην υπηρεσία.
16: Πληροφορήθηκα ότι χθες στις 12 παρα 10 το βράδυ προσήλθε στο ΑΤΑΦ Εξαρχείων η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατέθεσε εις βάρος μου μήνυση για εξύβριση.
12: Ρε εσύ, να σου πω, παίρνεις μπόνους, δηλαδή από το κατοστάρικο της μήνυσης παίρνεις το πενιντάρικο εσύ.
15: Από αυτά, από τα ξυλίκια στο δρόμο στις πορείες, ναι, παίρνω.
12: Έτσι ρε, μπράβο ρε, έτσι λειτουργεί φίλε η ελληνική αστυνομία. Δεν έχει σημασία που έπεσε το κέντρο της αστυνομίας κανένα 20 λεπτό, δεν ξέρω αν το άκουσες.
0: Όχι, δεν το άκουσα αυτό.
12: Ναι, έπεσε το κέντρο της αστυνομίας, έχει ηχητικό, άμα δεις βάλτο από το δελτίο ειδήσεων.
17: Για περίπου 20 λεπτά λοιπόν το 100 δεν ήταν διαθέσιμο λόγω τεχνικής δυσλειτουργίας όπως αναφέρει η ελληνική αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν από το 112.
12: Πάντως μπράβο ρε Μπαλούρδο, είσαι μάγκας, ωραίος, μ' αρέσει, σωστός Ρουφιάνος.
18: Ξέχασα και το υδρογόνο 2 οξυγόνο ότι είναι δικό μας. Δεν θα μας το πάρει κανένας αυτό.
0: Πάλι καλά.
18: Αυτή θα φτάσει στον κύριο Καμένο, μα εκεί δεν λέμε εμείς εδώ πέρα. Έλα, γεια.
0: Καλά που ξαναπείς για την παράληψη αυτό.
19: Αποστολή, καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.
19: Μια παράκληση. Να αναφέρει ο Θήμιος κάποιο συνέδριο που έγινε χθες. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθεί.
0: Αποκλείεται να μην αναφερθεί.
19: Α, εντάξει.
20: Μούγκα στη Στρούγκα.
12: Έλα, Αποστολάρα μου.
0: Έλα.
12: Απορείς γιατί βγαίνουν όλα αυτά τα φιντάνια που λέει και ο δικός μας ο Δημητράκης παντού.
0: Απορώ.
20: Τώρα φταίω να πω, πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια?
12: Παντού βγαίνουν τα φιντάνια.
0: Απορώ, ναι, απορώ.
12: Λουλουδάκια απ' όλα. Παπα, διάφορα σε όλα τα επίπεδα. Αφού αυτοί δοκιμήσανε, ρε Αποστολέ, από την τουρκοκρατία, προύγοντες άρχοντες και μετά σωστή μεριά της ιστορίας και καταλήξαμε στον πιο ηλίθιο να κυβερνάει και να είναι ο πιο καλός.
0: Ε, πιο καλός τώρα κι εσύ, ήρεμα.
12: Ε, τι, ο ναι. Πιο καλός, δεν κατάλαβα. Υπάρχει ηρεμία. Δεν υπάρχει ηρεμία.
0: Α, ναι.
12: 50 ευρώ κάθε τόσο.
0: Αυτό ναι, γιατί είναι και το 50 ευρώ τόσο κοστίζει η ηρεμία. Πόσο θες να κάνει?
12: Ένα 50 ευρώ.
0: Ένα 50 ευρώ. Καλά είναι, γιατί στον ψυχολόγο πόσα δίνεις για να ηρεμήσεις? Ένα 50 ευρώ δεν δίνεις. Τι θες τώρα εδώ?
12: Έχει και τον πειρακάκι τον Υπουργό Οικονομικών σου να πούμε στο Eurogroup.
0: Αυτό τα βλέπει και όλα καλά ότι τα πάμε τι καλά. Άρα.
13: Εγώ θα πω ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση.
21: Εδώ πήραμε ένα κουνουπίδι μαζί με μια κυρία μισό-μισό.
12: Έχουμε βίσμα, ρε μαλά. Τι, έχουμε βίσμα. Έχω το διοικητή. Πάω στο στρατόπεδο νέο και έχω το διοικητή βίσμα. Δεν κατάλαβα.
0: Μάλιστα. Okay. Τώρα από εδώ και πέρα η κουβέντα είναι άχρηστη, το ξέρω. Φτάνει μέχρι εδώ. Καλά τα είπαμε. Έλα, γεια.
12: Γιατί βγήκε ο Περαιακάκης για υπουργό οικονομικών εκεί πάνω?
0: Τώρα ξεκινάει ο χαμένο χρόνο. Λοιπόν, χάρηκα.
12: Όχι, όχι, ο χαμένο χρόνο. Έχει την καυτή πατάτα τώρα με την Ουκρανία και τον πόλεμο με τη Ρωσία. Πρέπει να δώσουμε άλλα 400 δι.
0: Εγώ λίγο για το στρατόπεδο θέλω να μου πει παραπάνω.
12: Ποιο στρατόπεδο?
0: Πού ήσουν εκεί που έχει το βίσμα?
12: Δεν είχα το βίσμα. Λέω να πα στο στρατόπεδο και να έχει βίσμα το διοικητή. Τώρα είμαστε η πιο χρεωμένη χώρα και έχουμε τον πρόεδρο του Eurogroup, δηλαδή ο Ντάισεμπλουμ μαζί με το Βαρουφάκι. Τότε στη μεγάλη διαπραγματεύση ήταν αυτό ο πρόεδρο του
0: Eurogroup. Παραβολές, δεν ήξερα τη χριστιανική οδό.
12: Ποια?
0: Τη χριστιανική προέλευση τέλος πάντων, δεν την ήξερα, ναι.
12: Ε, τι, δεν κατάλαβα.
0: Όχι, ναι, ναι, καταλαβαίνω.
12: Τα κανονίζουμε όλα. Είμαστε αργηγοί. Και τώρα θα πάμε το γαμί στο χοντρό. Καταλαβαίνεις τώρα. Πόσες καταθέσεις είχε τώρα πάλι, είπανε. Πόσα δις καταθέσεις.
0: Πόσο ήταν, δεν ξέρω.
12: Πόσο ήταν, 8 δις, 7.
0: Ό,τι και να ήταν, λίγο ήταν.
12: Γαμίζεται, πώς το λες. Θα πάνε όλοι μαζί τώρα με την κυβέρνηση. Δεν θα πάρει αυτοδυναμία. Είπα πολλά, ε.
0: Πάρα πολλά.
12: Είπα πολλά, εντάξει, δεν γαμίζεται.
1: Ελατολή.
0: Έλα.
1: Το εργοστάσιο πρότυπο, όταν τους έλεγαν, ας πούμε, ότι μυρίζει κάτι το προπάνιο, αέριο τέλος πάντων, τους λέγανε ότι μυρίζει η τουαλέτα. Και αυτό συνέβαινε περίπου ένα μήνα από ό,τι μαθαίνουμε. Δηλαδή, αυτό το εργοστάσιο πρότυπο, το σούπερ, το καλό, το ζάχαρη κτλ. Ένα εργοστάσιο τροφίμων, φτιάχνει τρόφιμα να μυρίζει σκατά ένα μήνα, είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα.
0: Το σκατό τι είναι, και το σκατό είναι κακό.
1: Τι άμα παράγει τρόφιμα,
0: Έλα καημένη, θα μπουν στα ράφια, θα ξεμυρίσουν μετά.
1: Αυτό να μου πει. Πάντω, χάλια μπισκότα ήταν έτσι κι αλλιώ. Αποδεικνύεται ότι ήταν χάλια και πολύ πιο βαθιά.
3: American Go Away, λέει ο κόσμος, τώρα συνήλθε.
0: Να το, τώρα το θυμήθηκε.
3: Αλλά ο Τραμπ όμως θα ανακοινώσει 8 Ιουλίου, που είναι την ημέρα που ήρθαν, ξέρω εγώ, στο Ρόσουελ. Η εξωγήινη θα τους δείξει εκτός, λέει, και επειδή όμως φοβάται τους Κινέζους και τον Πούτιν, ότι θα τα ανακοινώσουν νωρίτερα, θα τα ανακοινώσουν. Να προετοιμάζονται καταλήλως όλοι.
0: Εσύ που έχεις ενημερωθεί.
3: Λοιπόν, άκουσα.
0: Όχι, όχι.
3: Το διαδίκτυο σφρίζει.
0: Α, σφρίζει.
3: Βέβαια, ναι, ναι, ειδικά το TikTok όλα στο.
0: Τελείωσε.
22: Τελείωσε.
3: Αλλά είναι παλιά. Ναι,
0: τίποτα, παιδί μου, στο TikTok όλα εκεί, όλα.
3: Ναι, τώρα και έχουμε κι άλλο ένα. Άκουσα έναν εκεί που λέει ο Μάρκο, είναι επαγγελματίας. Γλιτώνει τα πλοία και τα αεροπλάνα από τη βαρύτητα των υπταμένων δίσκων.
0: Έτσι.
3: Δεν ξέρω αυτό που λένε στη Γρυλανδία, Αμερική, ότι είναι κρυμμένο υπτάμενο δίσκο και πήρε την άδεια του Πούτιν, ο Τραμπ, να πάει να το πάρει αυτό. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Να βλέπουν τον Γκρουφόν. Έχουμε γκρουφόν.gr.
0: Ναι.
3: Είναι θεστέως 57 κάπου είναι.
0: Θα πάω να το βρω.
3: Μιλάει και ο Ιωάννη στρατηγός απάνω σε αυτά που είναι χρόνια οφολόγος. Εγώ να ξέρουν όλοι, είμαι βαρυτική διαστολή του χρόνου, φυσική Αϊνστάιν, παράδοξο.
0: Δεν το ξέρουν, δεν ασχολείται και ο κόσμος. Αυτά με τους διδήμους δεν ξέρω. Κάτι για το ξώτες έχεις ή μόνο για διδήμους.
3: Μαρκώνη Ποθήτη, έχω Messenger, έχω Facebook, έχω Instagram, έρχονται και εκεί.
0: Αλλά όλα τα καλά.
3: Πολ Σαντορίν, TikTok σε 10 λεφτά. Τα μιλάω και αγγλικά που τα ακούνε εδώ.
0: Πάλι καλά, γιατί έχουμε και πολλούς ξένους που ρωτάνε.
3: Ναι, έχω και στα English εκεί. Τώρα,
0: όχι, δεν είμαι εγώ ξένος. Τέλος πάντων, λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ.
23: Στίγμα Radio ξεκινά. Πέρα από τον ύφαλο, ένα μεγάλο κακό ήρθε και μας βρήκε.
24: Τη Βαϊάνα τη λατρέψατε το 2016. 10 χρόνια μετά έρχεται το live action, το ζωντανό remake, με ηθοποιούς και μια παραγωγή που κόβει την ανάσα. Disney είναι αυτή. Βαϊάνα, συνεχίζεται μόνο στον κινηματογράφο Φόσχολος κάθε βράδυ στις 8 με τέλειο κλιματισμό. Μεταγλωτισμένη στα ελληνικά η ταινία, με την υπέροχη Μαρίνα Σάτι να δίνει τη φωνή της στη Βαϊάνα και τα τραγούδια της. Είναι το καλοκαίρι της Βαϊάνα.
25: Δεν θα επιβιώσουν αν δεν τα καταφέρουν.
26: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
27: Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις. Ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
28: 26 950 25 798. Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας.
27: Κώστας KA Garden Jet Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
2: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High Clean. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400.
5: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
6: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
7: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
6: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
8: Stigma Radio.
9: Έλα, Αποστόλη.
0: Έλα.
9: Τι έπιασε εκεί με την πρώτη. Να σε ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί ώρες-ώρες και τα πράγματα, να πούμε, και οι λέξεις χάνουν το νόημά τους. Άκουσα καλά. Μίλαγε εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ο Κερίδης με εκπρόσωπο του Κουκουέ, με κομμουνιστή δηλαδή, και του είπε: τι θα μας κάνετε, θα μας στείλετε σε στρατόπεδα και εξορία.
0: Το είπε, ναι, τον έτρωγε.
10: Θα έρθει η ώρα,
22: κύριε
10: Κασούλη, που θα μας στείλετε στη φυλακή.
22: Κύριε,
10: θα μας πάτε στα στρατόπεδα.
9: Ρώτησε, α πούμε, αυτό.
0: Ναι.
9: Και α πούμε τώρα, τα ακούσαμε, α πούμε, και λέγαμε: το ρωτάει αυτό ο δεξιός δώσει τον κομμουνιστή, ότι θα τον στείλει ο κομμουνιστή τον δεξιό σε εξορία και σε στρατόπεδα.
0: Ναι, καλά, δεξιό είναι, δεν είναι υποχρεωμένο να ξέρει και ιστορία.
9: Αφού διδάσκει ιστορία, λέει αυτό στα πανεπιστήμια, κάτι διδάσκει αυτό.
0: Άντε καλέ. Και ο άλλο παριστάνει τον πρωθυπουργό, τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει για πρωθυπουργό.
9: Αυτό να μου πει.
8: Είμαι πρωθυπουργό.
9: Όλοι κάνουμε κάτι.
0: Όλοι κάνουμε κάτι. Δεν σου έχει τύχει μάστορα να σου κάνει τη δουλειά λάθο. Δεν σου έχει τύχει να πει στο τέλο ότι δεν ήταν και πολύ μάστορα ο μάστορα.
9: Μπράβο. Καλά, α το μάστορα. Ο μάστορα είναι σωστό πάντα.
0: Ε, θα τύχει κάπω να μην στο κάνει όπω θε.
9: Αλλά ρε φίλε, να ρωτάει ο δεξιό τον αριστερό, του λέει τι θα μα κάνει, θα μα στείλετε εξορία, του λέει. Του πει βέβαια κάτι καλύτερο, κατσέ. Του πει όχι, ρε φίλε, πάνε να δουλέψει. Γιατί τώρα δεν δουλέψει. Δεν δουλέψει τον κόσμο.
11: Και πάνε να δουλέψετε.
14: Όχι,
11: δεν δουλέψετε.
0: Αυτό είναι καλύτερο, αυτό είναι χειρότερο για τον Κερίδη.
9: Εννοείται αυτό. Εγώ το έχω πει όταν με ρωτάνε τι θα κάνετε και πώ είστε και τα λοιπά. Κοίτα να δει, σου λέω, δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμωρία από το να βάλει στο κεφαλαιοκράτη τη γραμμή παραγωγή. Κανονικά. Με όλα τα συστήματα ασφαλεία, με όλα τα προβλεπόμενα, 7ωρο, 35ωρο, εγώ θα του τα έχω όλα τα δικαιώματα. Αλλά στη γραμμή παραγωγή κάτω. Εκεί να δει τη γλυκά. Θα πα στο δηληστήριο να δουλέψει. Θα πα στη Βιολάντα να δουλέψει. Θα ψήσει μπισκότα. Τι ωραία είναι.
0: Στη Βιολάντα, όχι καλέ, στη Βιολάντα ειδικά δεν πάνε.
9: Όχι, θα τον έχω κύριο εγώ, ρε φίλε. Στη Βιολάντα ενώ σε μια βιομηχανία μπισκότων,
0: α,
9: μια βιομηχανία τροφίμων.
0: Δηλαδή να πάνε, αλλά να τηρούνται τα μέτρα προστασία τώρα, όχι.
9: Βεβαίω με τα διαλύματά του, με το 7ωρο του, με το 35ωρο του, τον παιδικό σταθμό για τα παιδιά, για τα σχολεία. Όλα θα του τα έχω. Αλλά θα πα γραμμή παραγωγή σου. Να, αυτή είναι η τιμωρία σου. Για να δούμε, θα πα.
0: Ναι.
9: Με όλα τα καλά. Εγώ δεν θα φέρω τα καλά. Ό,τι έχουν οι άλλοι θα έχει εσύ. Αλλά θα πα γραμμή παραγωγή, ρε άτυπη.
0: Λύσαξε, εντάξει.
15: Γεια σου, Αποστόλη.
0: Γεια σας.
15: Εγώ τηλεφωνώ μάλλον από μια χώρα σε χάος. Γιατί στις Βρυξέλλες δεν έχουμε κυβέρνηση εδώ και 2 χρόνια.
0: Καλά κάνετε και διευκρινίζετε για ποια χώρα, γιατί λέω τώρα αυτό είναι εσωτερικό το τηλεφώνημα.
15: Ένα χάος. Σε 3 νοσοκομεία έχει χρειαστεί να πάω μέσα σε 5 χρόνια που ζω εδώ. 2 φορές τα 50. Απαράδεκτο.
0: Ναι, δεν έχετε άδωνη εκεί όμως. Για να μην έχετε θέματα στα νοσοκομεία. Δεν έχετε άδωνη.
11: 12 φορές καλύτερα το Βέλγιο, το πανηγυρίζω, ναι.
0: Με τους τρόπους του πάει να πάρει και τα σωματεία τώρα στα νοσοκομεία, με κάθε τρόπο που μπορεί να φανταστεί κανένας.
15: Το χάος.
0: Δεν έχετε άδωνη. Λυπάμαι πολύ. Sorry, εμείς φροντίσαμε.
15: Εμείς δεν έχουμε τώρα 5 μέρες. Έχουν απεργία.
0: Τι δεν έχετε?
15: Τρένα.
0: Α, εμείς δεν έχουμε ταξί. Θες να τα αλλάξουμε?
16: Σύνολο φρύτο χώμα. Ενώ για τον τζάμπα που πέθανε.
17: Τζάμπα πέθανε.
18: Καλύ, καλύ.
17: Και έχει πεθάνει χρόνια τώρα.
18: Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
16: Να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα, σεξιστικό, αλλά αυτή το ξεκίνησε πρώτο. Ότι εκτός από τα προσωπικά της δάνεια που δεν τα εξυπηρετεί, εξαιτίας του τζάμπα, ο οποίος πέθανε.
0: Αυτό με τα προσωπικά δάνεια που το ξέρετε.
16: Α, νομίζω τα βγάλανε.
0: Αυτά τα ψέματα, τα fake news, αυτά τα λένε τα ποθενέσχες. Τα ποθενέσχες λένε ότι και ο Μητσοτάκης με τη γυναίκα του δεν τα συμπληρώνει σωστά. Πάει να πει την αλήθεια.
16: Ναι. Τέλος πάντων, να πούμε κάτι όμως που είναι αλήθεια: ότι το κόμμα της, εξαιτίας του τζάμπο που έχει να ανακεφαλοποιήσει τόσες φορές στις τράπεζες, χρωστάει ένα σκασμό λεφτά και όμως υπάρχει και μας κυβερνάει.
0: Και όσο υπάρχει, πούμε... θα υπάρχει.
19: Υπάρχω. Κι όσο υπάρχει, θα υπάρχω.
16: Και να πούμε λοιπόν σε αυτή τη σκατούλα ότι εξαιτίας του τζάμπα υπάρχει και αυτή και λέει τις μαλακίες που λέει. Ποτέ άλλοτε νομίζω δεν υπάρχει κυβέρνηση που να είναι τόσο αλαζονική, τόσο χυδαία όσο αυτή η κυβέρνηση. Δεν θυμάμαι εγώ άλλη και είμαι και μεγαλοκοπέλα. Έχω και μυαλό, δεν τα ξεχνάω.
0: Ναι,
16: όλα.
0: Αυτό δεν το συζητάει κανείς.
16: Ποιο, το μεγαλοκοπέλα?
0: Όχι, το μυαλό.
16: Α, ναι, καλά. Το μεγαλοκοπέλα θα με πειράζει. Το μυαλό δεν πειράζει, πες ό,τι θες. Να τη πούμε λοιπόν ότι αν έχουν 23% στις δημοσκοπήσεις, το 77% είναι απέναντί τους. Ας καμιλώσουν λίγο τη μύτη και το πηγούνι που πάνε ψηλάλες και είναι ποιοι είναι. Αλλά έχουν χάρη που οι από εδώ περιμένουν να γυρίσει ο Τσίπρας. Οι από εκεί περιμένουν να οριμάσουν οι συνθήκες. Οι πιο πέρα περιμένουν να πεθάνει ο Ανδρουλάκης, γιατί αλλιώς δεν του παίρνουν το κόμμα το Πασόκ. Οπότε βρίσκουν και αυτοί και τα κάνουν.
22: Αριβεντέρτσι. Μπορεί να τα πούμε και αργότερα.
29: Άλλη κουτσούμπα βγάλατε.
0: Τι θες να βγάλουμε, Τσίπρα?
22: Εγώ δεν είμαι σοσιαλδημοκράτης, εγώ είμαι αριστερός.
0: Όταν βγάζουμε Τσίπρα δεν σ' αρέσει.
29: Να σου πω κάτι.
0: Και τέλος πάντων δεν κατέβηκε και υποψήφιος ο Τσίπρας, έτσι. Νομίζω οι σύντροφοι κομμουνιστές, αν θέλανε κάτι να ψηφίσουν, Τσίπρα θα θέλανε.
29: Δε, να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν βάζετε έναν οικοδόμο, ένα σερβιτόρο, ένα ταξιτζί? Πόσο, μόνο κουτσούμπα, 13, πόσα, 15 χρόνια, πόσο είναι. Πάλι κουτσούμπα.
0: Ήσυχα, σ' ακούω. Τι έγινε σπίτι σήμερα? Δεν ακούω απεργία, δεν ακούω πορεία.
29: Διαβάζει το παιδί. Εγώ τι, εγώ ψήφισα Τσίπρα. Αυτοί που δεν ψήφισαν Τσίπρα να τρέφουν.
0: Α, δεν συμμετέχει.
29: 6 μήνες βιάζω σύνταξη. Να πάω. πάνε να γαμηθούν, μιλάω ειλικρινά. Από τη στιγμή που σηκώσανε χέρι να με χτυπήσουν, να πάνε να γαμηθούν. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ δεν νιώθεις ένα τσουτσούρωσμα. Απαλλαγή είχαμε, λέει, από τον Πούτιν, από το φυσικό αέριο.
0: Νιώθω.
29: Από την εξάρτηση.
0: Ναι, ναι, ναι.
29: Και ποιο θα μα πουλάει τώρα φυσικό αέριο?
0: Δεν θα βρούμε τα βατζή τώρα, φοβάσαι?
29: Όχι, ξέρει ποιο είναι ο βατζή?
0: Ποιο?
29: Ο Τραμπ. Και εγώ κάνω μια ερώτηση από τώρα.
0: Δεν το θέλατε τον πάνω τον καμένο που έχει δικού του υδατάνθρακε, κάτι μακαρόνια εκεί να καίγαμε?
1: Δεν είναι ευρωπαϊκοί υδατάνθρακε. Ελληνική είναι η ΑΟΣ και ελληνική είναι η υδατάνθρακη και το φυσικό αέριο.
29: Εγώ ρωτάω την Κίμφορλη από τι, πώ τη λένε, τη δικιά μου. Αγάπη μου, πόσο θα μα το πουλάσει? Οπότε το πουλάγε φτηνά από την ΜΑΠ. Εσύ, αγάπη μου, ο καινούριο δαβατζή, πόσο θα μα το πουλάσει το φυσικό αέριο? Πλάκα είναι, ρε φίλε, ότι τα ανακοινώνει στο ελληνικό λαό και χαίρεται. Εύχεται η πούτσα από μακριά και χαίρεται κιόλα.
3: Συγχαρητήρια στον κύριο Σαμαρά. Έκανε επίτιμο δημότη τον κύριο Καραμαλή, το άκουσε?
0: Α, ναι, τι καλαμαρτιανό ο Καραμαλή?
3: Ναι, επίτιμο δημότη Καλαμάτα Παύλα Γουρινοπούλα. Τι ανοίξει, τα λέμε τώρα, λίγο.
0: Και άργησε.
8: Πάρουμε ένα από τώρα, πάρουμε ένα κάποιο μεζέ για να θυμόμαστε έτσι τη μεγάλη αυτή τη στιγμή.
3: Δεύτερον, όταν ακούω του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία να μιλάνε για την προστασία του πρωτογενή τομέα, η μόνη του σχέση που έχουν με τη γεωργία και την κτηνοτροφία είναι όταν τρώνε χωριά την κυσαλόδα και αμύσια παγιδάκια. Τα φιλιά μου να δω σαν αυτιά. Καλημέρα, Ελλάδα. Και τα φιλιά μου στην Ελεονόρα. Γεια σου, Ελεονόρα μου. Γεια σου.
12: Ένα λεπτό. Εδώ είναι αυτιάς.
13: Πρώτον, μία παραγγελιά με τη βούλτεψη, τη φίλη μου.
0: Απαπα, ωραίες φιλίες.
13: Ωραίες φιλίες, ναι, μακριά από εμάς. Αλλά θυμήθηκα τώρα που έλεγε την περιπέτειά της από τη Ρωσία ότι κάποτε είχε πάει και η Ντένι Μαρκορά με τη Φλόρα να κάνουν μια εγχείρηση εκεί.
0: Τη Φλωράνς.
13: Χωρίς, ναι, φτιάξω εσύ εκεί με τη Μαρούσκα που έπαιρνε τις μίζες με τους γιατρούς.
0: Ναι.
13: Θα το βρεις, θα το φτιάξεις εκεί.
0: Okay.
13: Θα από αυτό.
14: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
20: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού.
21: Για πάμε τώρα.
20: Σας τη Φλόρα, ότι κομμουνισμό σας.
14: Τροπή.
20: Σας
14: ζήσατε!
20: Ντροπή σας!
14: Κυρία
20: Γκέντε! Έχετε πήγατε τη μάνα σας στην Ισοβιετική Ένωση! Θα γίνει καλά! Γιατί πήγατε, αφού τα ζήσατε!
14: Εφαρμόζεται μια καινούργια μέθοδος σε μια πανεπιστημιακή μονάδα. Κάνει, λέει, θαύματα.
23: Ωραία, τότε τι καθόμαστε, γιατί δεν πάμε, αύριο.
14: Ξέρεις, είναι εκτός Ελλάδος.
23: Α.
14: Στη Μόσχα.
23: Μόσχα, ποτέ.
14: Φλόρα!
23: Άσε με, μωρέ, καλύτερα να έχω να ψοφίσω στο τζάνιο παρά να πέσω στα χέρια των κομμουνισταράδων.
14: Φλόρα!
23: Εγώ, μωρέ, δεν τους άφησα να με ξεκυλιάσω τότε στα νιάτα μου. Θα τους αφήσω να το κάνω τώρα στα γεράματα.
14: Μην παραλογίζεσαι, Χρυσή μου, είναι πάρα πολύ καλή χειρουργή.
23: Μα αν και πώς χειρουργούν με κοσαρβοκούτια.
14: Εσκάσε πια!
23: Όχι, μωρέ, δεν σκάω! Καλύτερα το έχω να ζήσω όσο μου απομένει, παρά να χρωστάω τη ζωή μου στους αριστερούς.
14: Και εκεί σας γνωρίσαμε.
20: Λοιπόν,
14: όταν
20: σας
14: πήγε η μάνα μου στη Μόσχα.
20: Τον αντικομμουνισμό σας, λέω.
14: Τι λέει η Μαρούσκα?
23: Την καβερίτε στο ψυχιδιό τη Χαρασό.
14: Μόλις με του ότα χατζίτε.
23: Με αγγίζεις, μωρή, πρόμα και θα έχεις πιάσει κανένα σφυροδρέπανο.
14: Ντα.
23: Ντακού.

0: φέτες.
1: Έλα, μου στο λέρα μου.
2: Έλα.
1: Να σου πω, έχει προσέξει του κυβερνητικού εκπροσώπου πώ απαντάνε στι διευκρινήσει και τι έχει συμβεί.
2: Κυρίω με ψέματα.
1: Άλλα τι άλλο, παιδί μου, άλλα τι άλλο. Θέλω αφιέρωση λοιπόν τον Ντούζο στο έξω κλέφτε που είναι με τον Λιόπουλο που του λέει ο διοικητή μα δεν υπάρχει τίποτα για αυτόν, λέει, για τον Λιόπουλο που τον έχουν βάλει μέσα για τα βιβλία. Και λέει τι αυτό λέει έτσι και έτσι λέει, έτσι λέει, διάφοροι δάκτυλοι και τέτοια. Δηλαδή, άμα το δει, ρε παιδί μου, αν το ακούσει, θα δει ότι είναι α πούμε σαν τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ίδιο πράγμα. Ίδιες δικαιολογίες, δηλαδή ίδιες βλακίες. Θα έφερα αυτό λοιπόν και με τις δικαιολογίες που λένε γενικά, ας πούμε, και με τα τέμπη και με όλα. Και με αυτό που έγινε τώρα, ειδικά εχθές, που πήγε το λιμενικό πάνω. Σκότωσε όλους τους ανθρώπους. Φτιάχτω, άμα μπορείς, άμα θέλεις.
3: Στην Ελλάδα δημιουργείται αυτή τη στιγμή ένα κίνημα από κάποια κόμματα και κάποια μέσα ενημέρωσης την Βορύχων. Με τις δίθεν σατυρικές εκπομπές οι οποίες κάνουν την πιο χυδαία. Παίζουν τον πιο χυδαίο ρόλο τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας.
4: Απόδειξη ενοχής του. Φωνές, διαμαρτυρίες, διαψεύσεις. Τυπικό σύστημα των αναρχικών.
5: Εγκληματικές ενέργειες πρώτου διακινητές. Και αυτούς αντιμετωπίζουμε. Εχθρός της Ελλάδος δεν είναι μετανάστες. Αυτά πώς λέγονται με τέτοια ευκολία.
4: Μα καλά, δεν είναι αρκετά στοιχεία αυτά που καταθέτω εγώ.
6: Α, ναι, τα εξετάζουμε και αυτά, τα συζητάμε.
4: Τα συζητάτε.
6: Ναι.
4: Δηλαδή αμφιβάλλετε για την ακρίβεια των πληροφοριών μου.
7: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ.
4: Εδώ μου θίγει τη τιμή μου, την υπόλοιψή μου, τα όσια και τα ιερά μου.

0: Να σου πω, πριν κάτι μέρε είδα στην E3. Μερικέ φορέ το E3 πετάει κάτι γαμάντα το ντοκιμαντέρ. Είχε βγάλει για τον Δοργούτη. Σημερινό νέο κόσμο. Ωραία. Βάλε από εκεί μέσα. Θέλω να το δει, σε παρακαλώ πάρα πολύ, και να βάλει από μέσα αποσπάσματα από του παλιού κατοίκου που ήταν παιδιά εκεί πέρα επί κατοχή. Βάλε αποσπάσματα να ακουστεί τι είπαν οι γυναίκε, τι είπαν οι άνθρωποι που ζούσαν επί κατοχή. Το 40 τέλο πάντων που έγινε με του Γερμανού.
1: Επί κατοχή, α πούμε. Πολλοί λέγανε πήγαινε στα Αρμένικα, θα σου δώσουν να φας.
2: Η πρώτη απελευθερωμένη περιοχή της Ευρώπης ολόκληρης ήταν το Δουργούτι. Οι Γερμανοί δεν μπαίνανε μέσα.
3: Άμα έμπαινες εσύ μέσα εκεί, μπορείς μέσα από έτσι και να πηγαίνεις από την άλλη. Το οποίο οι Γερμανοί και οι ταγματασφαλίτες φοβόντουσαν να μπουν και εκεί μέσα τους και ήταν κάπως εύκολο εκεί να κρυφτείς. Ήρωες.
4: Οι τσολιάδες, τους οποίους δεν συγχώρησα ποτέ, τους πάντες συγχωρώ. Σταγματασφαλίτες όσοι έρχονται ένα πρωί με το χωνί και λένε
5: όλοι οι άντρες της περιοχής ηλικίας 14-60 χρόνων θα βρίσκονται στο ένα καθορισμένο σημείο.
6: Όποιος δεν έρθει και γίνει έλεγχος στα σπίτια θα εκτελείται.

0: φίλιο.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με πρόσφυγγες.
2: Τα παιδιά τους τα φοβέριζαν ότι έλα να πιεις το γάλα σου, γιατί θα σε, αν δεν έρθεις θα σε δώσω στον πρόσφυγγα να σε πάει.

0: Απόστολε.
1: Έλα.
0: Από Μυτιλίνη.
1: Έλα.
0: Μια αφιέρωση για την Παρασκευή, φίλε. Για το αδερφάκι μου τη Χριστίνα, τα μαύρα κοράκια, γιατί είναι ποιοτικά άτομο και μερακλώνει με αυτό το άσμα.

0: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, την Βορυχία και σήμερα κάνετε.
1: Την Βορυχία και σήμερα, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ναι.
2: Το κίνημα των Τιμβορύχων στη χώρα μας, οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον πόνο συγγενών θυμάτων και την αγωνία της κοινωνίας.
0: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν, αν μπορείς, βάλει την Παρασκευή τον Τιμβορύχο του Μητροπάνου, που λέει πολύ μια γενικό στάθος οικογενειακός. Στενέ!

Εδώ και ένα μήνα και παραπάνω τους λέγαμε μυρίζει υγραέριο, μυρίζει υγραέριο. Αλλά δεν έδινε κανένα σημασία. Τα έχασα την κόρη μου εκεί. 13 χρόνια έχει η κόρη μου εκεί πέρα. Εγώ 28 χρόνια δουλεύω και έλεγα θα αφήσω τα κόκαλά μου εγώ στη Βιολάντα. Αλλά άφησε το παιδί μου τα δικά τη

0: Να σε ρωτήσω, μπορώ να σου ζητήσω μια αφιερώση για την Παρασκευή, αν μπορεί.
1: Για δώσε.
0: Λοιπόν, μια την αφιερώνω στο φίλο μου τον Μιχάλη, είναι του Βασίλη του Παπακοσταντίνου, η μπαλάτα για τον Κάπα, το Γιάννη Κάπα.

0: γη. Και η δεύτερη, αν μπορείς, για το γιο μου το μεγάλο, τον Νικόλα, γιατί γουστάρει να το πει αυτό και όταν ακούει κλαίει από τα γέλια, θέλω να βάλεις αυτό που, για τη λαϊκή που λέει και καλά και πώς το λέει.
1: Και φθηνά κορίτσια.
0: Και φθηνά κορίτσια. Αν το βάλεις, αυτό θα κατορριφθεί από τα γέλια, να ξέρεις.
2: Να πάρουμε κιλότα με πέντε λεφτά.
3: Το ένα άλλο ένα το πληρώνεις. Λεφτά δεν υπάρχουν.
4: Εδώ πουλάμε, παρακαλώ, με 20 και με 25 ντουμπλε φας.
5: Και καλά και φθηνά.

Δεν μπορεί να ξεκινάει μια βάρκα από τη Λιβύη με τα 300 άτομα και να φτάνει στην Κρήτη ανενόχλητη. Δεν γίνεται. Γιατί αν η μία βάρκα γίνουν χίλιες βάρκες, δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι να κάνουν τώρα. Να τα σπρώχνουμε πίσω, να πάνε στις γραπτές Λιβύης. Δεν τους θέλουμε στην Ελλάδα.

θέλει την Παρασκευή, βάλε μου το μικρό κόσμο τη Δημητριάδη. Γιατί στο πρόσωπο αυτού του ανθρώπου που τον ποδίζουν να βαδίζει, βλέπουμε εμάς, τους δασκάλους που δεν μας αφήνουν να ασκήσουμε το λειτουργήμά μας με αυθορμητισμό όπως πρέπει κοντά στα παιδιά μας. Ο άνεργος, ο άνθρωπος που δεν έχει να δώσει γάλα στα παιδιά του. Ο κατατρεγμένος πρόσφυγας που σκυλοπνίγεται τα νερά μας, δυστυχώς, χωρίς να ξέρει που πάει. Οι άνθρωποι στη Βιολάντα που κατακρεουργούνται καθημερινά, ακόμα και σήμερα, σε όλα τα σημεία δουλειά στα εργοστάσια. Στο πρόσωπό του λοιπόν βλέπουμε όλους εμάς και θα ήθελα να το ακούσω όποια Παρασκευή έχεις χρόνο να το βάλει.

Το μήνα ο μισθός είναι περίπου 1000. Τα έξοδα του σπιτιού, τουλάχιστον για αυτό το μήνα, ήταν 500 ευρώ. Σούπερ μάρκετ, θα πας, θα σου φύγει ένα εκατοστάρικο. Δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι πότε θα έχει φύγει.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά, στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
4: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
5: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
6: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλημάτων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινό Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δεν τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινό Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα. Σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
0: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
11: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
12: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
11: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
12: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
13: Stigma Radio.

0: στίγμα.
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερί σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκείος να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και όλες τις κοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι. Γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκει.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπο Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους Αμπελόκηπους, στα Γραμψέικα. Πώληση χοντρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-4362-60. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
0: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. Three events. One summer. One vibe.
3: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
4: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
3: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26950-25-222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe. Από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951 018 91.
6: Το φέρι μπιζού.
7: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
2: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ίνο Μαγειρίων Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ.
2: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
5: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χοντρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
6: Υγιεινή και υγεία. Δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Δύο έννοιες με κοινή γραμμή. Αυτή τη γραμμή ακολουθούμε και στην Pure Line. Η προσωπική σας φροντίδα είναι προσωπική μας υπόθεση. Είδη ατομικής προστασίας, προσωπικής φροντίδας, ιατρικά είδη και χαρτικά HASP. Με πρωτοποριακές και οικονομικές προτάσεις, ανανεώνουμε συνεχώς τα προϊόντα μας και για τον ιδιώτη αλλά και τον επαγγελματία. Στην Pure Line αναζητούμε καθημερινά τρόπους να καλύψουμε τις ανάγκες σας, καθώς και τις ανάγκες των δικών σας ανθρώπων ή των πελατών σας. Pure Line. Βρείτε μας στο Facebook ή στο 26 95 0 25 600, και φυσικά στο Σωρακινάδο Σιζάκυνθο, δίπλα στο High. Επίσης, μπείτε στο www.pureline.gr και κάντε τις αγορές σας ηλεκτρονικά με δωρεάν παράδοση στην πόρτα σας. Pure Line. Κινητήρια δύναμη, η εμπιστοσύνη σας.
7: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας. Με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
8: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας KA Garden Z-Wash.
0: καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Κώστας KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988 555 244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
9: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947 079 460.
10: 26950 25798.
11: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
12: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
11: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
13: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
11: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
14: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
15: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
16: Έργο. Ανθρώπινα δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
3: Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών και ηλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950-44107. premiumvacationhomes.gr.
5: Περπατώ εις τους κήπους και ο Μαλάνος είναι ακόμα εκεί. Από το 1974 το Ινομαγειρίον Μαλάνος έχει γίνει σημείο αναφοράς του νησιού. Δε τότε μοναδικός Έλληνες και ξένοι και κυρίως οι ντόπιοι. Τι λέμε, δες που τρώνε οι ντόπιοι, εκεί είναι το καλύτερο. Ινομαγειρίον Μαλάνος, αυθεντική ζακυνθινή κουζίνα, σε ένα χώρο ανακαινισμένο, ανοιχτά μεσημέρι και βράδυ. Μαλάνος, πας και ξαναπας. Κι άμα δεν μπορεί να πας, έχει και delivery. Μαλάνος και στο σπίτι σας. Τηλέφωνο 45936. Όταν το φαγητό γίνεται απόλαυση, Μαλάνος. Και σταμάτα να γλύπεις τα δάχτυλά σου.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρο στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας. Μεγάλη γκάμα μονωτικών και επισκευαστικών υλικών υψηλών απαιτήσεων. Υλικά διαβροχοποίησης μεγάλης αντοχής και διείσδυσης. Πρωτοπόρα συστήματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 62 075.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
0: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
0: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
0: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. One summer, one vibe.
5: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
6: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
5: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
6: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
5: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
6: Ζήτα πολλά, κέρδισε τα όλα.
5: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
7: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
5: Ας το πάνω μας.
8: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμβελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
9: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Plessas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριλοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Plessas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων, πολύ βραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
3: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
4: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892.
5: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: από Monis Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
3: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής, είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
4: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος, αναβαθμισμένος χώρος στους αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου, τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
5: 26950-25798.
6: Στους τομείς αρτοποιίας, πίτσας και ζαχαροπλαστικής, αλλά και στο χώρο των ζωοτροφών, η ποιότητα δεν είναι θέμα τύχης, αλλά θέμα επιλογής. Η αντιπροσωπεία Μήλων Κρήτης φέρνει στη Ζάκυνθο μια πλήρη σειρά με εξειδικευμένα άλευρα και μείγματα, με σταθερή απόδοση και άριστη συμπεριφορά στη ζύμη. Επίσης, ζωοτροφές απόλυτα υγιεινές και ασφαλείς που σέβονται το ζωικό πλούτο των κτηνοτρόφων. Μήλοι Κρήτης. Αντιπρόσωπος Ζακύνθου, Γιάννης Γράμψας, στους αμπελόκηπους στα Γραμψέικα. Πώληση χονδρική λιανική και με παράδοση κατοίκων. Τηλέφωνα 26950-22644 και 6974-43-6260. Μήλοι Κρήτης. Η ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες.
7: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Κώστας K.A. Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωπισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
8: Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο Φουρνάρικο ξέρουμε, ο χρόνος είναι ο μεγαλύτερος δημιουργός. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Γι' αυτό σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκά. Και από εσάς κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο. Πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση χονδρική λιανική. Στραβοπόδι 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670.
0: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
3: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. premiumvacationhomes.gr.
4: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26 950 33 409 και 6984 985 400. Για τη σημαντικότερη μέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
5: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
4: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
6: Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Ιατρείο, κτηνιατρικά φάρμακα για την πλήρη κάλυψη των τετράποδων φίλων μας. Pet Shop με μια μεγάλη γκάμα τροφών, λιχουδιών, λουριών, αλλά και όλων των ειδών τα αξεσουάρ. Φύλαξη για τους μικρούς μας φίλους σε ένα ασφαλέστατο περιβάλλον. Animal Zande. Δύο καταστήματα για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στην πόλη Αγίου Λαζάρου 105, τηλέφωνο 26 950 49 488, και στον Παντοκράτορα τηλέφωνο 26 950 55 241. Κτηνιατρικά καταστήματα Animal Zande. Πάνω από 25 χρόνια μαζί σας, με γνώση, εμπειρία και υπευθυνότητα.
7: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
8: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
7: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
8: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
9: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
0: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
9: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
0: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
9: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
10: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.

0: doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όσοι ζητάτε χρώματα να βάψετε το σπίτι ή μόνο συγγυρεύετε γερή σαν το γρανίτι, μην το σκεφτόσαστε πολύ. Ή στο Σαρακινάδο ευρίσκεται κατάστημα που είναι πολύ σε στάδο. Εκεί υπάρχει μάστορας τη λύση να σας δώσει και απ' όλα τα προβλήματα εκιός να σας γλιτώσει. Με πλούσια γκάμα υλικών ξεγνιάστε μία για πάντα και ούλες τις σκοτούρες σας αφήστε τις στην πάντα. Αλέκος Καποδίστριας, γνωστός σε κάθε στέκι, γνωρίζει κάθε πρόβλημα, δίπλα σας πάντα στέκι.
3: Στο Τσιλιβί υπάρχουν γεύσεις που δεν περνούν απαρατήρητες. Το Walk and Roll φέρνει το απόλυτο street food experience με φρέσκο σούσι φτιαγμένο καθημερινά, λαχταριστά noodles, αφράτα bao buns και μοναδικές ασιατικές γεύσεις που θα σε κάνουν να επιστρέφεις ξανά και ξανά.

0: κι αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Δεν ξέρετε τι όνειρα θα δείτε πριν κοιμηθείτε. Ξέρετε όμως ότι ένα όνειρό σας θα γίνει πραγματικότητα. Τα στρώματα Dimstel πραγματοποιούν την επιθυμία σας για έναν ήσυχο και ξεκούραστο ύπνο. Φτιαγμένα από ελληνικά χέρια με τις υψηλότερες προδιαγραφές ποιότητας, ασφάλειας και υγιεινής είναι ιδανικά και απαραίτητα σε όλους. Στο σπίτι, το παιδικό δωμάτιο, τα ξενοδοχεία, τα ενοικιαζόμενα, τις βίλες. Επιλέξτε μέσα από μια τεράστια ποικιλία και όνειρα γλυκά. Dimstel, στη Ζάκυνθο, απέναντι από το γήπεδο. Dimstel, τηλέφωνο 26951-01891.
2: Αν θέλεις Smart TV για το σαλόνι, αν θέλεις κλιματιστικά, αν θέλεις εσπρεσιέρα για να χαίρεσαι όπως όλοι, με κάψουλες κτλ, πες το και έγινε. Στα Welcome Stores.
3: Θέλεις και δόσεις? Ευκολάκι. Τώρα στα Welcome Stores απόκτησε τις συσκευές που θέλεις με πρόγραμμα δόσεων στα μέτρα σου, με ή χωρίς κάρτα. Με άμεση έγκριση, χωρίς κρυφές χρεώσεις.
2: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών ειδών Welcome Stores.
4: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
2: Και για δόσεις, ας το πάνω μας.
5: Για να νιώθεις τη σιγουριά που σου χρειάζεται στον επαγγελματικό σου χώρο και την προστασία ακόμα και από τους αόρατους εχθρούς, Hygiene Service.
6: Η υγιεινή των χώρων της επιχείρησής σου είναι σοβαρή υπόθεση.
5: Αναβάθμισε την επιχείρησή σου και κέρδισε τις εντυπώσεις των πελατών σου.
6: Απευθύνσου στον ειδικό.
5: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για τους πλέον δύσκολους αλλά και πολυσύχναστους χώρους.
6: Στη Hygiene Service έχουμε τη λύση για μπάνιο και κουζίνα.
5: Απολύμαση λεκάνης.
6: Έντομο απόθυση,
5: αρωματισμός χώρο,
6: απεντόμωση μειοκτονία,
5: προϊόντα και συσκευές χάς,
6: εντομοπαγίδες, Hygiene Service, με καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Η μεγαλύτερη ελληνική επιχείρηση για να αισθάνεστε υγιεινά ασφαλείς.
6: Στη Ζάκυνθο θα μας βρείτε στο Σαρακινάδο, δίπλα στο High Clean.
5: Hygiene Service. Επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας στο 26950-25600.
6: Ακολούθησέ μας στα social media και ενημερώσου.
5: Hygiene Service. Υγιεινά ασφαλής.
7: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
8: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Bay San Marco. Ξεκινάς εδώ. Μένεις εδώ. Bay San Marco. Με τρεις ορόφους σε ένα σημείο. Roof Garden Nights. Άποψη, ατμόσφαιρα, άνεση. DJs που ανεβάζουν το vibe από το πρώτο brunch μέχρι το τελευταίο ποτό. Bay San Marco. Η μέρα σου έχει πλέον βάση. Bay San Marco. Η πόλη σε τρία επίπεδα.
3: Το δικό μας περιβόλι είναι γεμάτο με ήλιο και γαλάζιο, με αστέρια και φεγγάρια. Το περιβόλι του ουρανού, ψηλά στο Λαγοπόδο, αγναντεύει όλη τη Ζάκυνθο και υποδέχεται τις πιο όμορφες παρέες. Με καλό κρασί και τσίπουρο, με ψητά, μαγειρευτά, σούβλες, πιάτα της ώρας και φυσικά με μουσικές και τραγούδια, ζακυνθινές καντάδες που τραγουδάμε όλοι μαζί. Το περιβόλι του ουρανού, Λαγοπόδο, Ζάκυνθος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 950 92 892. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
4: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26 95 0 44 107. Premium Vacation Homes.gr.
5: Το φέρι μπιζού.
6: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210 94 99 400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Golden Gym Λαγανάς. Έλα και δώσε τον καλύτερό σου εαυτό. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς και μεταμόρφωσε το σώμα σου. Επίλεξε Personal Training και ξεκίνα να φτιάξεις το σώμα σου. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. Θα νιώσεις τη διαφορά. Με προγράμματα για μυϊκή ενδυνάμωση, για κλασικό bodybuilding και fitness. Για όλους, μικρούς και μεγάλους. Με δυναμικά ομαδικά προγράμματα. Power Pilates, Aerobic, Trampolino, Total Body, Functional. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς. For passion, discipline, strength. Μαθήματα πυγμαχίας και boxing training μέχρι τελικής πτώσης. Έλα στο Golden Gym Λαγανάς, γιατί το μυστικό της επιτυχίας στη γυμναστική είναι απλά να κάνεις. Golden Gym Λαγανάς, στο κεντρικό δρόμο Λαγανά.
1: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους Αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
2: Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

κατά καλό καιρό. Και εμείς εδώ και σήμερα καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Και σήμερα μαζί ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εδώ σε αυτή την στιγμή του χρόνου και του καλοκαιριού που είναι η στιγμή που οι περισσότεροι παίρνουν άδεια και κάνουν διακοπές γενικότερα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά, αυτό είναι το σίγουρο, για το 2ωρο που τώρα ξεκίνησε. Παλιά, καινούργια, όλα εδώ. Ταξιδεύουμε με τους ήχους και τις μουσικές μας 2 φορές την εβδομάδα μαζί, εχθές και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα.

οι Ιάπωνες στο Μουντιάλ που μας πέρασε παρέδωσαν για ακόμα μια φορά μαθήματα καθαριότητας. Βέβαια από όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ για τους Ιάπωνες κατά καιρούς, αυτήν εδώ την εκπομπή, μας έχουν ξενερώσει και λίγο. Θα το λέγες. Διαβάζω λοιπόν τώρα κάτι καινούριο, ότι στην Ιαπωνία πολλά φρούτα και λαχανικά πολλούνται με το όνομα, τη φωτογραφία και την περιοχή προέλευσης του παραγωγού που είναι τυπωμένα απευθείας πάνω στο χάρτινο κουτί. Αυτοί οι Ιάπωνες, ρε παιδί μου, καμία φαντασία, τίποτα. Σου λέει αυτό έγινε για να ελέγχουν ακριβώς την ποιότητα και από πού ακριβώς έρχεται αυτό το φρούτο ή το τρόφιμο, τέλος πάντων, που τρώνε. Οι Ιάπωνες το έχουν καθιερώσει μετά το 2000. Αλλά θα μπορούσες να το κάνεις το εξής: αγρότισα, γύρω στα 30 με 40, με ωραίο σώμα, ωραία μάτια, φωτογραφία. Και αυτή εδώ η αγρότισα βγάζει αυτά τα υπέροχα μιλαράκια. Έλα πάρε, πάρε, πάρε. Έχει και πεπόνια. Η ίδια η αγρότισα. Έτσι θα ξεπουλούσες μέσα σε λίγες ώρες. Τώρα φαντάζεσαι τώρα τον αγρότη και η Ιάπωνας. Δεν λέει, δεν πουλάει αυτό.

Σε λίγο πλησιάζουμε για το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, με βρίσκεις τώρα στα social media γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφουμε εδώ όλοι μαζί και ακόμα περισσότεροι. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα με τις διαφημίσεις. Μαζί εδώ. Και αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
0: Μπράτης. Ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης. Μπράτης καλός.
4: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσεις, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.

0: βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Νέος αναβαθμισμένος χώρος στους Αμπελόκηπους. Το κατάστημα που εμπιστεύτηκες για το σκάφος σου τώρα μετακόμισε σε νέες, ιδιόκτητες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, προσφέροντας ακόμα πιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Έκθεση σκαφών, ανταλλακτικών και μηχανών. Εξουσιοδοτημένο συνεργείο Yamaha, Suzuki, Honda, Mercury. Μεγάλο και ασφαλές πάρκινγκ σκαφών. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Ελλάδας, Ranieri International, Texas Boats, Oki Boats. Η ποιότητα που γνωρίζεις, ο επαγγελματισμός που περίμενες. Expert Marine Service, Κωνσταντίνος Τσικνής, στους Αμπελόκηπους. Η δύναμη του ονόματος, τώρα σε νέο επαγγελματικό επίπεδο. Τηλέφωνο 6947-079-460.
2: 26-950-25-798.
3: Η φύση του σπιτιού σας είναι για μας η φύση της δουλειάς μας. Costas KA Garden Z-Wash. Καθαρισμός και απολύμαρση εξωτερικών δαπέδων με το επαγγελματικό πιεστικό Jet Wash. Σταμποτά, πέτρα, πλακάκια, τσιμέντο, πισίνες, τείχους. Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και τον καλωδισμό του κήπου σας, καθώς και τον καθαρισμό των εξωτερικών σας χώρων, με πολύ αγάπη και τη φροντίδα για τη φύση. Κλάδεμα θάμνων σε σχήμα. Costas KA Gardens Jet Wash. Τηλέφωνο 6988-555-244. Η ομορφιά της φύσης στον δικό σας χώρο.
4: Στίγμα Radio.
5: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την παραντή ζωή σου.
6: Έλα παιδό, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα παιδό. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: How could I not leak it? I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. F*** it. You only live once, let the people see!

έρευνα που έγινε πριν από ένα μήνα και είδε το φως της δημοσιότητας είναι ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή το 63,8% των κατοίκων, ο μέσος όρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως από ό,τι μάθαμε, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με τη μεγαλύτερη χρήση, 83,5%. Στην δεύτερη θέση η Εσθονία με 82,8% και στην τρίτη θέση η Τσεχία με 78,5%. Εντυπωσιακό. Ελπίζω μην αρχίσουν να ζητάνε να τους πληρώσουμε το λογαριασμό, έτσι. Δεύτερο ημίωρο μαζί, καλωσορίσατε. Ο Κοσμάς Κατραμάδος εδώ, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής μετά τις διαφημίσεις για ακόμα μια μισή ώρα μαζί σε αυτό εδώ το καλοκαίρι του 2026, στο καλύτερο μέρος του καλοκαιριού θα έλεγα, που όλοι φεύγουν με άδειες, κάπου πηγαίνουν, με λίγα με περισσότερα, εντός χώρας, εκτός χώρας.

Check it out.

Check it out. Check it out.

Στη Γαλλία διαβάζω υπάρχουν ακόμα και σήμερα κάτι περίεργοι νόμοι, οι οποίοι νόμοι λες και ξέρω, έρχονται από άλλο αιώνα ή από τριτοκοσμικές χώρες, και όμως είναι αληθινό, είναι νόμοι της Γαλλίας και αφορούν τα γουρούνια. Καταρχήν, ο πρώτος νόμος μιλάει ότι δεν μπορεί να μπαίνει γουρούνι μέσα σε τρένο, εκτός και αν πληρώσει εισιτήριο και ντυθεί με ανθρώπινα ρούχα. Και το δεύτερο που διαβάζω εδώ που απαγορεύεται για τα γουρούνια είναι να ονομάσεις το γουρούνι σου Ναπολέοντα. Νομίζω ότι όλοι έχουν από ένα γουρούνι, ή σκύλο, ή γάτα, δεν ξέρω και εγώ τι, και θα το πούνε Ναπολέοντα, δεν μπορεί. Εκεί στη Γαλλία όλα αυτά, με νόμους που ισχύουν ακόμα και σήμερα. Αυτό μας κάνει εντύπωση.

Έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και για σήμερα. Στο βάθος έρχονται διαφημίσεις. Και επιστρέφω εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Να σου θυμίσω ότι μπορείς να επικοινωνείς μαζί μου γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμπάδος στα social media. Εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μείνετε εδώ. Σε λίγα λεπτά επιστρέφω.

0: στίγμα. Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9.30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνεδρίες. Μετά από πολυετείς μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time.
2: Τώρα πλέον γνωρίζετε. Άνοδος στον τουρισμό κάνει το τουριστικό σας κατάλημα σταθερή πηγή εσόδων. Όταν βέβαια το προωθεί το Γραφείο Διαχείρισης Τουριστικών Καταλήμματων Premium Vacation Homes. Το προωθεί στοχευμένα στις απαιτήσεις του πελάτη. Αυτό διασφαλίζει τη μεγαλύτερη απόδοση κρατήσεων. Η Premium Vacation Homes μπορεί να εξασφαλίσει στον πελάτη ακόμα και προσωπικό εφόσον το ζητήσει. Θα είναι μαζί σας σε κάθε βήμα της διαδρομής. Θα είστε η προτεραιότητά τους. Premium Vacation Homes. Το κλειδί της σωστής διαχείρισης. Στο δρόμο του αεροδρομίου απέναντι από την πυροσβεστική. Τηλέφωνο 26950044107. premiumvacationhomes.gr.
3: Στο Λαδολέμονο η γεύση έχει παράδοση και ο χώρος έγινε ακόμα πιο όμορφος, πιο ζεστός και πιο φιλόξενος για να νιώθεις σαν το σπίτι σου. Καθημερινά σπιτικά μαγειρευτά με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις, λαχταριστά φαγητά της ψησταριάς, ζουμερά κρεατικά στα κάρβουνα και μερίδες φτιαγμένες με αγνά υλικά και μεράκι. Είτε για οικογενειακό τραπέζι, είτε για παρέα και καλό φαγητό, το Λαδολέμονο σε περιμένει σε έναν ανανεωμένο χώρο, γεμάτο γεύση, άνεση και ζεστή φιλοξενία. Λαδολέμονο στους αμπελόκηπους. Σπιτικό φαγητό και ψησταριά, με γεύση που θυμάσαι. Τηλέφωνα 26950-33409 και 6984-985-400.
4: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη Sky Map.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Αλικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
0: Στίγμα Radio.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιότητα στο μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί. Don't you know who I am, της Jesse Wire. Το πήρε ο Inspiro και το έφτιαξε κάπως έτσι όπως το ακούσαμε. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Καλές διακοπές όσους κάνετε διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για ακόμα μια ώρα εδώ σήμερα. Θυμίσου, δύο φορές την εβδομάδα μαζί, και χθες και σήμερα αυτήν εδώ την ώρα. Καλές βουτιές σε όσους κάνουν ή ετοιμάζονται ή προγραμματίζουν διακοπές αυτές τις μέρες. Κουράγιο σε όσους δουλεύουν. Καλή ώρα.

ένας αρχιτέκτονας λέει. Είδε στην αγγελία, στις εφημερίδες, είδε έναν αποθηκευτικό χώρο, 7 τετραγωνικά, είχε όμως και ρεύμα, είχε και αποχέτευση και σκέφτηκε να φτιάξει το μικρότερο διαμέρισμα στον κόσμο και το φτιάξε στο Ρότερνταμ αυτό. Έφτιαξε τώρα, κρατηθείτε μέσα σε 7 τετραγωνικά,

0: αναρωτιούνται εδώ κάποια site γιατί όλοι τρώνε ξαφνικά σαρδέλες, λέει στο TikTok. Για να μην φάνε λαβοκέφαλους και τους χάσουμε. Είναι τόσο πολύτιμη όλη αυτή. Έρχεται διάλειμμα, τελευταίο διάλειμμα για σήμερα. Προς τα εκεί πηγαίνουμε. Διαφημίσεις χρήσιμες έρχονται και επιστρέφω εδώ για το τελευταίο ημίωρο και για την εδώ την εβδομάδα. Να σου θυμίσω μία τελευταία φορά, έχω Instagram, έχω Facebook, έχω TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί με βρίσκεται, εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Ray Dance προς το διάλειμμα και σε λίγο και πάλι εδώ.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Όμορφες ιδέες, ολοκληρωμένες λύσεις. Μπράτης, πού αλλού. Για όνειρα γλυκά, κρεβατοκάμαρες με στρώμα σύλλη από την Elite Strom. Αποκτήστε το πρώτο σε πωλήσεις στρώμα στην Αμερική, στη μισή τιμή. Ανακαλύψτε τις νέες συλλογές και καλύψτε κάθε ανάγκη του σπιτιού. Υπέροχα είδη αλλά και προτάσεις για εσωτερική διακόσμηση. Βρείτε για τον κήπο τεχνητό γκαζόν εξαιρετικής αντοχής. Και για τους επαγγελματίες, ηματισμός ξενοδοχείων σε μοναδικά σχέδια και απίστευτες τιμές.
3: Στο νέο μας κατάστημα Φωσκόλου 19 θα βρείτε κατά αποκλειστικότητα τα λευκά είδη της Νεφ Νεφ.
2: Μπράτης, ό,τι νέο, ό,τι καλύτερο. Τηλέφωνο 26 950 25 222. Μπράτης, πράτης καλός.
4: Αυτό το όνομα έγινε εγγύηση ποιότητας και εμπιστοσύνης. Αλέκος Καποδίστριας. Με συνέπεια και λύσεις βρίσκεται πάντα δίπλα σας. Πρωτοπόρος στην εξέλιξη των υλικών. Με τα κορυφαία προϊόντα της αγοράς. Χρωμάτισε τον τοίχο σου. Συντήρησε το ξύλο σου. Καθάρισε την μούχλα από τα δύσκολα σημεία. Με υλικά υψηλής ποιότητας.

0: θέματα εξωτερικής θερμοπρόσωψης. Το σπίτι σας θωρακίζεται και αμήνεται στις καιρικές συνθήκες. Γιατί στον Αλέκο Καποδίστρια πάντα υπάρχει λύση. Αρκεί να μάθεις πώς. Αλέκος Καποδίστριας στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26950 62 075.
1: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
2: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
1: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
2: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
3: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
4: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
5: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
4: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
5: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
3: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
6: Στις 15 Αυγούστου, η Aurora κατακτούν το Banana Baya Beach Bar. Aurel, DJ Aiden και Panos STR. Σε ένα ακόμη sunset μουσικό ταξίδι από το απόγευμα και μέχρι να λιώσουν κορμιά και decks. Aurora. 3 events. One summer. One vibe.
7: Σου έχουν πει πως αν ζητάς πολλά, χάνεις και τα λίγα.
8: Ξέχνα το! Με τις εκπτώσεις στα Welcome Stores ζητάς πολλά, κερδίζεις περισσότερα.
7: Μοναδικές εκπτώσεις σε κλιματιστικά, λευκές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα τεχνολογίας.
8: Μοναδική εξυπηρέτηση και προγράμματα δόσεων στα μέτρα σου.
7: Τώρα στις εκπτώσεις για τον ηλεκτρικό σου εξοπλισμό.
8: Ζητά πολλά, κέρδισε τα όλα.
7: Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών, Welcome Stores.
9: Ραψομανίκης στο Γαϊτάνι.
7: Ας το πάνω μας.
10: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. 2 καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβί, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνι και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: ΕλαBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ΕλαBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα, αλλά και για αυτήν εδώ την εβδομάδα. Ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Στις παραλίες και στις πισίνες κάποιοι από εσάς. Μέρες είναι, άλλωστε. Αν όχι τώρα, πότε. Θυμίσω, είμαστε μαζί δύο φορές την εβδομάδα και χθες και σήμερα, αυτήν εδώ την ώρα. Και χαιρετισμού στη Γεωργία. Και στην Ειρήνη. Η Ειρήνη μου έχει στείλει και βιντεάκι από το μέρος που με ακούει. Μια χαρά, να είσαι καλά. Και εγώ στο γάμο σου και του χρόνου θα πω, λέμε.

στις αρχές του 27 μας έρχεται βιογραφία του Tom Cruise. Μια βιογραφία που τα λέει όλα. Λέει πολλά εν πάση περιπτώσει για την προσωπική του ζωή. Δεν εστιάζει στα 50 χρόνια καριέρας. Μας λέει πολλά για την προσωπική του ζωή, για τους γάμους του με την Nicole Kidman και όχι μόνο. Μας λέει για τη σχέση του με την Σαϊντολογία. Και ο ίδιος ο Tom Cruise δεν έχει δώσει ευχές σε αυτή τη βιογραφία. Δεν συμφωνεί, λέει, καθόλου. Και όπως καταλαβαίνετε, για να συμφωνείς σημαίνει ότι όλα είναι σωστά και καλά και αλήθειες. Αν διαφωνείς, υπάρχει μια περίπτωση να λέγονται αλήθειες που δεν θέλεις να μαθευτούν προς τα έξω. Αρχές του 27 η βιογραφία του Tom Cruise. Για όσους ενδιαφέρονται.

Walking in the Sun. Όχι τέτοιες μαγιές αυτές τις μέρες. Κανόνισε την πορεία σου. Αυτή ήταν η Travis. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα. Από το 2005 ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις. Για τις δύο προηγούμενες ώρες ο Κοσμάς Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Να περνάτε καλά αυτές τις μέρες που είναι μέρες διακοπών για πολλούς. Και εμείς δίνουμε ραντεβού για την ερχόμενη εβδομάδα εδώ στο πόστο μας και στη θέση μας. Να περνάτε όμορφα, φιλιά πολλά. Αυτές οι καλοκαιρινές νύχτες είναι ό,τι καλύτερο. Πολλές φορές τις κουβαλάμε μέχρι το χειμώνα γιατί τις χρειαζόμαστε. Για χαρά από μένα, σε 6 μέρες και πάλι εδώ.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Το φέρι μπιζού. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.

0: όπου και αν βρίσκεσαι. Walk and roll στο Τσιλιβί. Walk it, roll it. Απόλαυσέ το.
1: Γεια σας. Σας ομιλεί ο αυτόματος τηλεφωνητής επειδή απουσιάζουμε. Για οποιαδήποτε πληροφορία χρειάζεστε, παρακαλώ ανοίξτε το χάρτη SkyMap.
2: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ακίνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
3: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιβί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
2: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
3: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Stigma Radio.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε ένα πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας.
3: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μια μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, νήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις.
4: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ. Η γαμήλια σεζόν ξεκίνησε. Εξασφάλισε σίγουρη διασκέδαση με τη μεγαλύτερη γκάμα μουσικών επιλογών. It's party time!

0: στίγμα.
1: Who doesn't understand pain?
2: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
0: Πομόνης Entertainment Business. Υπηρεσίες DJ για γάμους, εταιρικά events, parties και όλες τις εκδηλώσεις. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνο αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έμπος.
2: Αφήστε πίσω την καθημερινότητα και χαρίστε στον εαυτό σας μια εμπειρία γεμάτη γεύσης, αρώματα και αυθεντική φιλοξενία στο κτήμα Γράμψα στο Λαγοπόδο. Σε έναν πανέμορφο χώρο με ατμόσφαιρα που μαγεύει. Περιπλανηθείτε στον κόσμο του κρασιού μέσα από επιλεγμένες γευσιγνωσίες, απολαύστε μοναδικά signature cocktails και συνοδεύστε τη βραδιά σας με πιάτα εμπνευσμένα από τη ζακυνθινή και μεσογειακή γαστρονομία. Καθημερινά, η κουζίνα μας σας εξυπηρετεί έως τις 11 το βράδυ. Από εκεί και μετά, η ατμόσφαιρα γεμίζει με τις νότες των εκλεκτών κρασιών μας, προσφέροντας το ιδανικό σκηνικό για όμορφες συναντήσεις και αξέχαστες στιγμές. Κτήμα Γράμψα. Κάθε ποτήρι κρασί αφηγείται μια ιστορία. Ελάτε να τη ζήσετε μαζί μας. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time. Το New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη φέρνει μία ακόμα πρωτοπόρα υπηρεσία υψηλής απόδοσης. 3D laser αποτρίχωσης. Με τρία μήκη κύματος για τριπλό αποτέλεσμα. Το 3D Laser είναι κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, για όλη τη διάρκεια του χρόνου και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένα αποτελέσματα. New Life Beauty Club, Αγγελική Βαρδακαστάνη, Κρυονερίου 42, τηλέφωνο 26950-22820. Πάντα υπάρχει καιρός για να ξεχωρίσετε και πάντα για να αποκτήσετε τα πακέτα προσφορών.
3: Can you help me, please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos? Ναι, Hyaris. Καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν τον πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
7: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Πιστεύεις ότι δεν μπορείς να κάνεις την καθημερινότητα ενός ατόμου με αναπηρία πιο εύκολη? Δεν μπορείς να συμμετέχεις στη βελτίωση των συνθήκων ζωής του? Μπορείς. Κάνε την αίτησή σου και γίνε αμοιβόμενος προσωπικός βοηθός σε άτομα με αναπηρίες. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.προσωπικοσβοηθός.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για σαν κινητό και φαλονιά.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: doesn't understand pain.
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομοιρικό έπος.
2: Χρειάζεσαι μόνο 25 λεπτά. Χρειάζονται ελάχιστες συνευρίες. Μετά από πολυετής μελέτες, μία μοναδική συσκευή λειτουργεί σε όλο το σώμα συγχρόνως. Το iShape είναι στο New Life Beauty Club της Αγγελικής Βαρδακαστάνη. iShape. Ανόρθωση γλουτών, κοιλιακών. Μυρί, βραχίονες, γνήμες και τόνωση δέρματος, όλα στην ίδια συνεδρία. iShape. Λιποδιάλυση και σύσφυξη ταυτόχρονα. New Life Beauty Club. Αγγελική Βαρδακαστάνη. Κρυονερίου 42. Τηλέφωνο 26950-22820. Χαλαρώνεις και απολαμβάνεις. Για τη σημαντικότερη ημέρα της ζωής σου, διοργάνωσε το πάρτι της ζωής σου. Pomonis Entertainment Business. It's party time.
3: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
4: Zakynthos, ναι, Hyaris, καλά είσαι.
3: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
4: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
5: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
6: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη Sky Map.
7: Sky Map στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
6: SkyMap, ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
7: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
8: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Stigma Radio.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπαινος.
2: Είμαστε παιδιά. Μας αρέσει να ανακαλύπτουμε τον κόσμο παίζοντας. Και όσο πιο δίκαια παίζουμε, τόσο πιο όμορφα πράγματα ανακαλύπτουμε. Έχουμε όλοι ίσο δικαίωμα στο παιχνίδι της ζωής. Έχουμε όλοι δικαίωμα σε μια ζωή με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Γι' αυτό ας ενωθούμε. Ας παίξουμε. Μίλα.
3: Έργο Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC1. Επιτελική δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης. Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δες περισσότερα στο www.aspaixumemila.gr.

0: Thank you, everybody.
1: Here's another new song.

0: Who doesn't understand pain?
1: Christopher Nolan, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια, με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Hello, can you help me please? I need some information about Zakynthos Island.
3: Zakynthos, ναι, Χίαρης, καλά είσαι.
2: Yes, I know that. But can you tell me some places for good food, hotels, a bank, a shopping?
3: Slow, κοπέλα μου. Εσύ θέλεις πολλά και εγώ τι help να σου δώσω.
4: Look, take το χάρτη Sky Map και θα τα βρεις everything.
5: Ο πιο ενημερωμένος τρισδιάστατος χάρτης της Ζακύνθου για τη διαμονή, το φαγητό, τη διασκέδαση, το shopping και όχι μόνον αυτά. 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο επιλέγουν το πιο έξυπνο και αποτελεσματικό τρόπο διαφήμισης. Τον χάρτη SkyMap.
6: SkyMap στην πόλη. Το Λαγανά, το Τσιλιδί και τις Ελικές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 26950-22222.
5: SkyMap. Ο καλύτερος τρισδιάστατος χάρτης στον κόσμο, τώρα και για τη Ζάκυνθο. Θα τον βρείτε παντού.
6: Προσοχή στις απομιμήσεις. Να γράφει SkyMap.
7: Άντε τώρα να τις τα έλεγα στα αγγλικά όλα αυτά.
8: Οι προσωπικοί βοηθοί δεν παρέχουν μόνο πρακτική βοήθεια, αλλά και υποστήριξη. Η καθημερινή αλληλεπίδραση ενισχύει την ψυχολογία και προσφέρει χαρά και αίσθηση ασφάλειας. Άλλαξε τη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά και τη δική σου. Γίνε προσωπικός βοηθός και πρόσφερε την απαραίτητη βοήθεια για μια πλήρη και ανεξάρτητη ζωή. Μπορώ. Βοηθώ. Περισσότερες πληροφορίες www.prosopikosvoithos.gov.gr. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στίγμα.

0: Who doesn't understand pain?
1: Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης μεγάλων πολυβραβευμένων ταινιών όπως Oppenheimer, Tenet, Dunkerque, Interstellar, Inception, Σκοτεινός Υπότης, τώρα παρουσιάζει την πλέον αναμενόμενη ταινία της τελευταίας δεκαετίας, Οδύσσια, με προϋπολογισμό 250 εκατομμύρια δολάρια. Με εκπληκτικό cast, Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Zendaya και μια ρεαλιστική προσέγγιση της ελληνικής μυθολογίας. Οδύσσια, κάθε βράδυ, 9:30, στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου, και ο Νόλαν λέει πως πρόκειται για μια αναμενόμενη συνέπεια όταν κάποιος επιχειρεί να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη ένα έργο τόσο εμβληματικό όσο το ομυρικό έπος.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για σαν κινητό και φαλονιά.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.